0: 9.
1: Επιστρέφει κύκλου δράσεων. Πειραιώς μετατρέπουν την υπευθυνότητα. Δημιουργεί υποθέσεις. Γυναίκα να εκδικεί ισότητα. Επιλογές και τη θέση που αξίζει. Σχεδιάσαμε τις Women Farmers, Women to Work in Agriculture. Τις γυναίκες που επανεντάσσουν την εργασία τριοποιούνται στο τομέα. Συμμετοχή έως 4 Οκτωβρίου και περισσότερα cool.gr Πειραιώς. Ζει κάθε.
2: Τον άγριο κόσμο πάει

εμένα. Τον διώχνω, του φωνάζω ότι θέλει. Μου λέει βιτσέ, στο που λες πως και με γυράζει. Και γυράζει, κοιτούσες και

Radio μου, δόντε εννιά. Μη για ό,τι πώς τελειώνει η δίκη που πρέπει να κάνει.

0: Θα δούμε στην εκπομπή μαζί την και αυτά τα θέματα που είδαμε και λίγο με την και το αόριο αέριο γενικότερα συντηρήσαμε εξειδικευμένα ένα άλλο τεχνικό που απασχολεί την ιστορία κατοίκου στο Κυψέλη που έχουν προκληθεί από τη λειτουργία του μετρού. Χτες ο Υπουργός Υποδομής, ο Νίκος Σταχιός, για το σχέδιο να ακούσουμε τι.
1: Ανέχουν στις πιτωτικές, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι γίνονται αυτό οι οποίες δείξει την ανάγκη των οικοδομές. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε κάποια αφορούν για δομικά στοιχεία. Εάν υπήρχε φόβος και έχει δειχθεί η εκκλησία των οικοδομών, αυτούς βγήκαν για κάνουν τις αυτοψηφίες προσθέτους. Θα πάρουμε και τις πράξεις του τεχνικού επιβλήματος, οι οποίες για αυτό έγιναν ακριβώς για να γνώσουν τις βλάβες και για να προτείνουν το μέτρο των επεμβάσεων να κάνει η αξία του μετρό, θα πληρώσει και τις δαπάνες που κατάσταση. Από τις εργασίες για να γίνει αυτό, θα περιληφθεί και αυτό με εργασίες, δηλαδή η απομάκρυνση ένα κόστος το οποίο είναι αυτόν ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Μια ολική καταστροφή, μια οικοδομή, του εκτίσματος. Είναι κάτι τέτοιο εδώ, προφανώς βλάβε. Η μία καθηγήτρια είναι περίπου 5% μία καθηγήτρια, αλλά όντω οι βλάβε σημαίνει ότι ζυγούν για τη συγκατασκευή. Αυτό ο γενικό αφορμή έχουν σταματήσει τα έργα. Δεν είναι μόνο η άνοιξη τη σύραγγα. Και φυσικά και οι άλλα δύο πράγματα, η ίδια του συστημάτων, των τρένων και τα όλα τα έργα είναι εξέλιξη. Έχει η διάνοιξη μόνο στο σχέδιο τη Κυψέλη προ οδό Βασίλειο. Στο πάρκο δηλαδή, ριζάρι, ματήσει. Το οποίο αφορά την που είναι μπορεί να απορροφηθεί από έργα κοινού παραμένουν στο χρονικό του 2000. Πρέπει να σου πω ότι το πόντικα σου έχει γίνει ήδη στην Ισπανία συμμετοχισμού, δηλαδή του πάρκου ριζάρι, στο ύψο του βασιλείου και δεν υπάρχει τρόπο το οποίο να ολοκληρώνει χρόνο του. Εμείς πούμε ότι το 2002 είναι η ειδική προθεσμία.
0: Αυτό λοιπόν κρατάει στη συμβατική πρόταση το 2032. Δεν ξέρω αν έχει, πρέπει να το ξαναπεί. Ήμουν στη συνέντευξη αυτής της γραμμής Υπουργεία, ως ρεπόρτερ, Σουφλιά, πρέπει να ήταν 2005-2006, έτσι τότε, για το θα είχε γίνει. Λοιπόν, μη βέμαστε. Σε εκείνο το στο πάλι στο τότε τα μπερδεύαμε εκείνο κουρίτσα λοιπόν το έλεγε με το δικό μου τρόπο και μας έχει την γράμμα η κρίση ήρθα που λέμε αυτό ο σχέδιος από τότε έτσι για γραμμήτε με ίσες θυμόμαστε το και όλοι αυτοί στο πίσω από αν υπό αυτή η υπόθεση πάμε για τα πρώτα θέματα που έχουν πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες αφού συμφωνήσουμε βέβαια ότι οι πιο πιστές ιστορίες δεν είναι ειδική είναι ιστορία αγρότη που φροντίζει να τη σωτήσει ως ζευγαριού βάνει τη βόλη στο πάρκο της Ιωσής τον παιδί να διούνται για ένα μόνο για ένα μόνο ενωμένο γήπεδο της ιστορία αξία για τη ΔΕΗ χρονικά επιλέγει μέσα και πρωτοβουλίες για τη δουλειά τους αγροτικούς κοινωνικές για τις τοπικές το περιβάλλον και μάλλοντα για τις πιο ιστορίες ΔΕΗ.gr δούμε λίγο τώρα και τα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από την Νοτιολογική, η οποία έχει τις τίτλο «Ρίζα πάλι να τιμήσεις, ακρίβεια ποιή». Αγορά, η εμπορική αποκαλύπτει με τις πρώτες ακριβότερα 15% 59% βασικά θα δούμε λοιπόν πώς θα τιμήσεις επηρεάζει τη συμφωνία εκεί στα σούπερ μάρκετ. Από την παγκόσμια, η Βρυξέλλες την Ευρώπη σε ένα ενεργειακό πολιτικό κινδύνο σε πραγματικά ομόλογα χρηστικές πιέσεις άνοδο επιτοκίων. 20 χρονική χειρουργική στην Ελλάδα είναι ένα που έχει εμπορική στην σελίδα και στην αισθήνη ψυχή. Αυτός είναι ο κεντρικός με θαυμαστικό χλιαστική η κυβερνήσεως και των κομμάτων στην Γκίλφοιλ πρατείας σχόλων ανέμων και ειδά κατά το γεϊδούο στρατό Τζέιμις Βαν Φιλία πρέσβης ή πολιτικό σας πρόσωπο αρνήθηκε σε στη φράση ο κύριος Μαρινάκης δεν για εξηγήσει στο υπουργείο εξωτερικών η εφημερίδα στην πρόσκληση την πρώτη της σελίδα αναφερόμενο το δημοσίου Wall Street η οποία υποστηρίζει συνάντηση με τον Υπουργό και ενέργεια και κατάσταση Ρουμανία είπε πως θέλουμε να το κάνουμε σε όποια θέλουμε δηλαδή σε εβδομάδες πριν κατά η κυβέρνηση δεύτερος τύπος έτσι εδώ τι είναι σήμερα ο τύπος πάντα έχει το ίδιο ένθετο αγορά έργας 2.100 προσλήψεις έως Οκτωβρίου και επίσης την πρώτη σελίδα τα τσέπη από την εκπαίδευση της προσωπικής διαφοράς οι τελευταίες αλλαγές που φέρνουν της εγκυκλίου όμως οι υπάλληλοι τα 300 τώρα τους τα μέτρα για θέρμανση και βοήθως το δύσκολο που έρχεται το Μαξίμο δεν θα επιστρέψουν που κάποιοι πετούν η απάντηση στην αγωγολογία της αντιπίσης. Εγώς θάνατος τρώ 500 λειτουργούσαν το 1.040.000 απομείνει. Άρα επιδημία στη Γαλλία. Η μονή Δαφνίου είναι πράσινο φως για την απόσταση τείχων στο κακό. Έτσι, ένα πραγματικό νομνημείο. Στα νέα τρύπα ασφάλεια του Predator και από αντιτροπή λόγω του σκανδάλου υποκλοπών υπαγκάζεται να αγοράσει ελληματικά παλιά τεχνολογία σύστημα ακολουθήσεων περιφέρει προς τις βέες μέχρι τέλος με τη βοήθεια των πολιτών δημοσίου και ερωτήσεις απαντήσεις εγώ με πληροφορίες έτσι στο ακίνητο οργή στην κερδοσκόπη βγει τα σπίτια μας χιλιάδες κίνωσαν στην που έρτανται σώ ζητώντας την ασία των ενίκων από την Ευρωπαϊκή Έκθεση κατά και ΠΕ επισημαίνει τα κενά στον ΕΕ παρά τη μεταφορά στην ΑΔΕ στην Δημοκρατία. Τα για τις απειλές Φόιλ με τη Δημοκρατία επέπλωσιοποιεί την Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Ελλάδας κάνει το κόσμο το θέμα πληστία στην προσπάθεια της Δημοκρατίας. Σε Ρουμανία και την εξέσπασε πολιτική αλλά στον διακή αξιοποίηση τη χώρα μας αντίθετα μας σημαίνει λόγω κυβερνητικού εκπροσωπήσεις στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας ελίγων δεν πήγαν κάποιον 400 στην Πάτρα που σας είχαμε πει και 1 εκατομμύρια αληθινή προπαγάνδα το πλεύρη στον οι αληθινές για το μεταφορικό πάμε στην εφημερίδα των είστε στένες κινήστε γραμμένων πανικού και αποθεμάτησης δελτίο στα διακοπές ρεύμα προλωσία για τον η στήριξη του Επιτρόπου ενέργεια μέτρα μείωση ζήτηση. Έτσι. Αυτή είναι τον Βρυξολιωτό. Αλέξη, τρεις δεσμένες την επόμενη μέρα. Στήριξη μικροεπιχειρηματικότητα για νοικοκυριά οικονομικού κανόνα. Νέα Ιωαννίδη, οικογένειε περί αρρωγή. Και η Ισπανία, η νέα μέρα στου δρόμου για την υπόθεση. Όλα απειλούν εφαπαντήσεων. Στην κατασκευή η λεπίδρα της Μικό η ενεξελίξη στην πολεοδομία όλος του μένου. Αυτό είναι το θέμα της Ιδρύδας. Ο πρόεδρος της πολεοδομίας είναι το πρόσωπο των ενεξελίξεων στη Μύκονο που είχαμε και εμείς ένα θέμα το συγκεκριμένο. Σβήστε το κλείστε το καλό στις στάσεις αυτών έτσι τον Δουβλίνο στάσουν οι ενεξελίξεων περιορίζουν το παρόν σε συστάσεις που σας είπαμε. Στο δεύτερο το σημείο της έννοιας στην σημαντική φωτογραφία που είχε εκεί. Ενώ στα φάλτσα η Νέα Δημοκρατία της φορείας στο μακρύ η καθημερινή αποζητούν βαζωμένα ρέμα σε ποιες πτώσεις πληθυντικό δημόσιο τράπεζες 25% πρώτης κατοικίας κυρίως στο κύριο σε όσους κατάφεραν να σπίτι μου σπίτι μέσω του σπίτιου. Ζωσπάστε, το δίλημα σωσίως ή βαρβαρία αφορά το τη μάχη ανάμεσα στις μας και στα κύριους με την πολιτική συγκέντρωση που έδωθηκαν οι δηλώσεις του Τρίτσι το 54ο Μαλκ νέο διηγητή στην ιστορία αναγράφοντας τεράστια συμμετοχή άλλη μία λέει ο Τρίτσις κόντρα και την καριστιά δική ανάδραση θάνατος του Μαζονίου και τον ασκό του αιώνα χρέους στην πολιτεία έγχους πρέπεται στο πειθαρχικό συλλόγο για το μηχάνημα στο ατρίωτη έτσι. Επίσης, σοκαριστικά από την αρχή διαφέρει και το ιδιωτικό που έκανε χειμίες χωρίς στα 108 αέλη βυθούν φορές το πετρέλαιο έκρηξη τιμών σε φυσικό αέριο και πάνω και στην Ευματινή σε Ρουάντα, Γκάντα, 4 λαθρομετανάστες να επιστροφήσει επί τις χώρες το πρόγραμμα από την Ολλανδία, Αυστρία και με αιχμή του δώρα Ελλάδα στη φάση θα μπει Ουσμπεκιστάν να ανακαλυφθεί το κομμάτι Ασία. Στην εμπορική σχέδιο για μην είναι σε ευρύ θέση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέα οι βόμβες το χάρτη της και πλάκα των διαμέρισμα ηλικιωμένων ή δύο κλείνοντας με την Ματινή 5 μήνες ανάσφαιρα σε μοίρια πόλη σημαντικά ωφέλη από το 2000 για τρίτη έχουν παιδιά γενιά.

λοιπόν στο βάλαμε ένα να διάλεξω τάσουμε αυτές τις μουσικές στην Άννα Μαρία Κωνσταντίνου έχει μπει στο ειδήσεων όλα εξήμα είναι το κακό τεχνοκάσμα το οποίο προσθέτει και μας.

0: Radio donde hay
1: Καλή σας κυρίες και κύριοι, ο ειδήσεων Αλφα Radio 9 με την Άννα Παπακοσταντίνη. Με την αντιμετώπιση του κόστους, ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο θα πάρει παρεμβάσεις για την αντίθεση του κόστους των τιμών στα κίνησης, οι οποίες θα επικυρωποιούνται 5 ημέρες. Η δεύτερη φάση των αγώνων θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου και το πετρέλαιο θέρμα με στόχο να ξεκινήσει 1,70 το λίτρο. Το θέμα της ενέργειας θα να κυριαρχήσει η συνεδρίαση του Συμβουλίου υπό τον Υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε υψηλά επίπεδα μένουν οι διεθνείς του πετρελαίου στις τιμές για να μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί. Ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο ξένος του ηχητού είχαν συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να τέλος τον πόλεμο Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Βρά του ο Ιρανός εσωτερικών Αμπάντη δήλωσε ότι τεχνικά εξήγαγε έμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες των μεσολαβητών υποστηρίζοντας. Η εργασία έχει πάρει ένα σοβαρό χαρακτήρα. Όπως είπε, οι μεσολαβητές νέες προτάσεις για φύρωση των διαφόρων σε Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα να περιμένει πλέον μια απάντηση των Ιρανών. Ο Ταγκτζή επανέλαβε ότι έχει υποβάλει ειδικό σχέδιο για τις κρίσεις των στενών του. Την οριστική αρχή λειτουργία ανάκλησε τη άδεια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εισηγείται και η αρχή διαφόρων, καθώς σε έλεγχο χρησιμοποίησε κατόπιν της πως λειτουργούσε πάνω ογκολογικό του, όπως διαπιστώθηκε την κλινική νοσοκομεία ασθενής με διάρκειες που δεν αφορούσε ευθεία στους ασφαλιστά χορηγεί χημειοθεραπευτικά. Παρά την εκεί δεν διέφερε λειτουργία μονάδες θεραπείας όπως από την νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο δραστηριοποιούνται το της πνευμονολογικής εξειδίκευσης στην πνεύμονα που σε κλινική είναι μαζί του έμβαση. Την τους να παραιτηθούν υπεράσπιση της γυναίκας που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου και γνωστοποίησε πρότεινο δικηγόρο. Οι συνάδελφοι θα παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του και ιδιοκτήτη τη κλινική στο Κολονάκι. Όπως επισημαίνει, η βάση αυτή υπάρχει αποκλειστικά και δικονομικού, καθώς και θέσεις των δεδομένων παρουσιάζουν θεματολογικές διαφορές. Στο σύστημα ότι δεν εντοπίζει ροή στο κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού, κατέληξαν τα της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπεριστατικών που ολοκλήρωσε να στην οδόληση την πλάκα. Σε το συγκεκριμένο η έκρηξη τη ζωή σε 6 φαίνεται που έφυγε από διαρροή που εντός του κτηρίου συγκεκριμένα στο το δεύτερο ρο είναι και το μόνο ποιοι φυσικού στις 10 το βράδυ θα και την 5η γραμμίστρια του Λεώνας Κεραμίου και μοναστήρα που έργο να τη σιδηροτροχιών. Διεθνή χώρο, 7χρονη Μαρία, η έξωση της οποίας κάλεσε μαζική δήλωση στη Μαδρίτη, μπορέσει να επιστρέψει στη της. Η δικηγόρο της Ελληνικής επιτέχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του Ακίνα. Η έξωση 7χρονη από το πλάσμα που έμενε για δεκαετίες προκάλεσε κοινωνική κατακράτηση με χιλιάδες που ζητούν παρεμβάσει στην δικαστική κρίση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει της Αλγκύρας Κάουνας για την αγωνιστική της Euro. Η κύρια ακολούθηση του καιρού έτερο λόγο του Γιώργο Τσατραφή αμέσως μετακόμισης ο Δημήτρης Γκου και η Ντίνα Μόσου.
2: Τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη με μέρες στην Αττική. Η Ατολική Άρμη θα φτάσει από φόρτους με το 5 από φόρτους. Η θερμοκρασία της Αθήνας θα φτάσει 23 βαθμούς. Ωρα προάστια θα περάσει τους 19. Κά τον άλυμο και την κλίμακα. Ο υδράργυρο στου 24 βαθμού. Ενώ σε ράφι και νέα μάκρη χαμηλότερα γύρω στου 20 βαθμού Κελσίου. Στον κορυδαλό το χαϊδάρι και το κλίμακα. Η μέση θερμοκρασία θα κοιμάται στου 24 βαθμού. Επί χώρα περιμένουν τι νεφώσει στην Ανατολική Νότια οι οποίε με την έρθει θα δώσουν. Ποιε βροχέ στο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί φτάσουν τα 7 βαθμού και τα 4 ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 βαθμούς στα Τρίτη και τα 12 δεν θα ξεπεράσει 6 βαθμούς

0: Καλημέρα, καλή. Καλά να έχετε μια μέρα. Τρίτη, Σεπτεμβρίου, 2.26, Αλφα Ρε 89. Στα σκαλτιρανιά του ήχου, Μόσχου, καλή σας
1: ημέρα. Καλή κύριε Γκόλια, αλλά εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε κι εμείς.
1: Φανταστείτε. Θέλω πραγματικά. Πώς είχε το
2: στήριξη, καλά είμαι.
1: Όλοι μάλλον, κατά. Μπαίνει, νιώθεις, δηλαδή. Ο Μπαρμπαστή, δεν χωρίς να κάνουμε. Με το κοδωμάνι.
0: Θα σου λέω έχει
1: το μέσα.
2: Δεν έχει. Φρασούλα.
1: Μαγειμένο παιδί.
2: Φρασούλα. Πρέπει να κάνεις. Είμαστε ανεζόρικο.
1: Τι μας είπε η κοπέλα να κλείνουμε.
2: Λέει καλωριφέ.
0: Να κλείσε μάτια.
2: Σταματήστε τις πίσεις. Κάντε πρόταφο.
0: Θα θυμάστε και το που έλεγε φορές μαρτά. Δεν έχει. Ο
1: βατάκια που τα φορά.
2: Ναι.
1: Μα με αυτά βατά.
2: Έχω πάρει.
1: Ορίστε.
0: Θέλεις. Μέσα σου.
2: Φαντάζομαι. Είναι.
0: Θα σου πει αυτά.
1: Γεια σας, καλά. Στον καναπέ. Δεν κυκλοφορεί. Άσο μου καταλαβαίνει. Λίγο ρεζίλι.
0: Όχι, αμέσω. Ναι, εκεί. Εντάξει, έχουμε διάφορα.
1: Ναι, έχουμε.
0: Μπουφανάκι.
2: Άλλο για που θα πηγαίνουμε.
0: Ναι,
2: θα ζει. Θα σου πω κάτι.
0: Φιτ, μια χαρά.
1: Να το κόβουμε με το.
2: Εκεί το. Έτσι πως.
1: Προγραμμένο γράμμα.
0: Κάτι. Κάνουμε και. Το βαφτίσουμε. Δρόμος. Ξέρω εγώ. Πως χαρά στην. Ξέρω. Δρόμος. Να. Διάφοροι δρόμοι.
2: Κοίταξε. Αν μένει σε μια. Μέχρι τρία. Τέσσερα από την. Μπορεί να το κάνει.
0: Στα απόσταση. Μέχρι. Να μην σου πω ότι θα το κάνεις. Για άλλους λόγους, πολύ καλό είχε πει. Θα ήταν πολύ
2: καλό. Αν
0: δεν τα
2: πάντα και βλέπεις το κάνεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα που πάει. Ναι, μωρέ.
1: Οι ακόμα πειράζουν. Πώς θέλεις, λέει. Είμαι πολύ δυνατή. Τα είδε το λένε. Τι να μοιρώ, παιδιά. Πώς θα γίνει. Τις καθημερινότητα.
0: Δημιουργείς υποχρέωση.
1: Ναι, πώς. Πες λίγο. Ήμουν σήμερα στην. Σα είπα τώρα στην Κεφυσία. Έχουμε και κάποια πράγματα στο ύψος του αμάδου. Τα λέξη γιατί είναι και εγγυημένο. Δεν λέμε πού. Και λίγο πιο είναι η τιμή, αλλά. Βάλει λίγο στο μάτι. Σωρού. Το 2,40. 2,50.
0: 2,240. Όχι, ψυχολογικό το. Κατάλαβε.
1: Ναι, δεν το δει. Αυτό σε κάθε περίπτωση. Κοίταξε να. Αύριο θα μάθουμε. Αύριο θα μάθουμε.
0: Εντάξει, πιο. Για τον Ντίζε. Πιθανόν. Αύριο και δεν ξέρω.
1: Για τα υπόλοιπα. Ψηφίζεται για τα δύο πληστηρία.
0: Αυτό μπορεί, ναι.
1: Είναι τώρα που έχουν φτάσει. Α μην. Και κόμπο.
0: Νομίζω στο.
1: Πέρασε από τον κόσμο.
0: Να τον διερευνήσει. Οπότε να υπάρχει. Αυτό είναι το. Θα δούμε αν κάτι στην άμμολη. Λοιπόν, νομίζω πράγμα.
1: Εντάξει, έχετε το μπορώ φίλο σου για την ημέρα. Εγώ φέτος τσο καρατές μου και μερίδες της χώρας. Για να σας τα. Τι θα μας πούν. Στα μέσα Οκτώβου. 14 Οκτώβου. Είναι οι δεύτερες ανακοινώσεις.
0: Σωστά.
1: Μη που λέμε. Που θα έχει και ο θέρμανση.
0: Το. Τώρα είναι στην οποία είναι μη διαχείριση. Δεν τη λες. Το ένα ακόμα. Και επόμενες δύο φορές. Δύο. Τα όποια κοινωθούν εκεί πέρα.
1: Στο κόστος ζωής γενικότερα μας σχηματίζει, γιατί με το θέμα των κατασκευών είναι το θέμα των και έτσι κάτι χαμηλό. Να σου πω εγώ. Λένε ότι δεν είναι κιόλας, γιατί η πληροφορία σε λίγο θα φτάσει τέλος της χρονιάς, αλλά με την ακρίβεια να συγκρατηθούν ποιες τιμές εσείς ότι έχουν. Δεν ξέρω, για πάτε στο σούπερ μάρκετ εσείς μερές διαφορές. Η αλήθεια είναι τις προσφορές. Κάτι, ας πούμε, ο καφέ που ξέρεις ότι θα το πάρει μου. Με καλή τιμή έχεις και δύο για να ξέρεις.
0: Το κάνουν αυτό. Εντάξει, κάποια που μπορεί να επιλέγει ένα σταθερότερο. Πολύ ανασυγκρίνει αν έχει μια άφηση, αν έχει μια μείωση το 100 αυτό που δεν σημαίνει πολύ. Σε κάποιο θα σου πω, έχω δει σε μικρές υποχωρήσεις ή κάποιες θα θέσει σε κάποια άλλα κάποιους μήνες. Αυτό. Λεπτά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που αγοράζω. Έτσι. Το θέμα είναι ότι φαίνεται με την πίεση που δεν ξέρω αν θα αντέξει και δεν είναι σαν να τιμήσει το διάστημα κόντρα σε οτιδήποτε είναι πολύ μεγάλες που υπάρχει και νομίζω ότι γι' αυτό περιμένω κάποια στιγμή να τελειώσουν πράγματα γιατί το υποστηρίξει όλη η οικονομία και τα νοικοκυριά δύσκολα και μεγάλη σε αυτή την ιστορία δυσκολεύονται βιομηχανίες, δυσκολεύονται την επιρροή, δηλαδή είναι το τυχαίο
1: επιχειρήσεις
0: δεν το συζητήσω.
1: Άλλος έχει και να ανταπεξέλθει. Μικρό λουκέτο στο τέλος, έτσι, γιατί δεν ανταπεξέλθει.
0: Εννοείται, αλλά είναι για άλλη επιρροή.
1: Ναι.
0: Η μεγάλο βιο Γερμανίας.
1: Άλλη.
0: Κλείνει. Δεν
1: σου πει, ξέρεις, θα δεν θα κλείσει εργός. Θα χωρίσει τις απολύσεις. Θα του φύγει
0: αυτό.
1: Το λογικό.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Κόστος. Εδώ εμείς φωνάζουμε είναι πολύ η κρίση. Προφανώς μεσαία τάξη φορά και την περισσότερο. Και αυτό είναι που με τον Δημήτρη εκτός πήγαμε σήμερα να κάνουμε γιατί ξέρω ότι σημαντίζει και εσάς. Μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να βρει κάποια πράγματα τα οποία λέει ότι είναι μήμη, ότι είναι ψύχου, είναι σαν να ψυχαλεί. Δεν είναι στο θέμα. Από την άλλη, βγαίνουν κάποιοι εκεί και κάποιες δώσεις. Μας ανεβάζουν το εμπλή. Τι να πω τώρα. Τον κύριο Κουρίνα που λέει άμα έχεις λέει να δίνει τη μέρα για καύση εντάξει να πάρεις το κουρίο.
0: Κοιτάξτε, προφανώς δεν ξέρω είναι τοποθετή δεν ξέρω, δεν τις έχουν αλλά για πράγματα που ενδεχομένως έχουν καλύψει τι να πω έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και το εσωτερικό τοποθέτηση εντάξει δεν είναι μπορείς να πεις σε μια στην οποία αυτό το πρόβλημα σε αυτή την ένταση.
1: Έτσι, το τελευταίο έρθε από τον Χαρή, ο οποίος έκλωσε τα λύση στα κόμματα της πολίτευσης στην Ελλάδα σαν να προπούν μια Ελλάδα λέει τον κακομή είπε χαρακτηριστικό ουσία εμείς δεν θα κόλουμε κάπως έτσι χτύπησε πολύ άσχημα το, η Ελλάδα μεριά στον κακομή όπως το είπε χθες ο Χάρης εδώ και παραδέχθηκε ήταν καθαρισμένη η έκδοση που χρησιμοποίησε και εξηγήσει ότι αφορούσε τις αξιωματικές αντιπολίτευσης αν μπορούμε να μίλησε στον Νίκο
3: εξέφρασα μια λανθασμένη φράση αλήθεια το γεγονός ότι έχουμε ακόμα τις αντιπολίτευσεις που μηδενίζουν από που έχει η χώρα θεωρώνουν ότι η χώρα δεν ξέρω στις 50 και το 60 να τους περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία προσπαθεί να βρει αλλά παράγει κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν δουλειά και κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν εξήσεις. Σας πω ακριβώς αυτό για την πόσο κίνηση ότι περιγράφει μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι μια ανύπαρκτη μίζερη εκεί. Δεν θεωρώ ότι την Ελλάδα. Η Ελλάδα ξαναγκάζει και ταινίζει την ορθοδοξία. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολύ περισσότερο. Εγώ εκτιμώ σε σχέση με και το πώς έχουν τη χώρα μου. Πώς θεωρούν ότι από τον πληθυσμό περνάει περισσότερο από τον Έλληνα. Θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε κατάσταση και το αυτό είναι το όμορφο. Αν θέλετε, αντί να είναι συγκεκριμένοι των ανθρώπων, τι να σας πω και το εξή. Δεν πραγματικά αναγνωρίζει και το μέγεθο του κυρία και τη ανάγκη. Δεν θα μπορέσει ποτέ να δείξει μέσω τη πολιτική, μέσω δωμάτων μέσω του μου κάνει κυβέρνηση. Όπως λέω, έπρεπε να είμαι πιο στην έκφρασή μου, που εκφράσω. Το κύριο λάθος είναι ότι προσπαθούσα να εκφράσω απέναντι στην εγγραφή της πραγματικότητας τα κόμματα, όχι από την πραγματικότητα που βγήκε για τις
1: αυτές είναι οι που έδωσε ο κύριο Λάθος. Λάθος έκφραση.
0: Δεν είναι το τρόπο αυτό που ήθελε ο κύριο Στεοχάρης, προφανώς αναδίπλωση. Και αποστάσεις και από το εκπρόσωπο, αλλά και από άλλα στελέχη της Νέας και βουλευτές.
1: Είναι σημαντικό γιατί κάποιοι βουλευτές είναι πραγματικά πρόσωποι της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς. Ένας βουλευτής προσωπικά εκτιμώ. Είναι ο Δημήτρης Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος. Είναι η Αττική, την με χαρακτηριστικά. Βουλευτής της Δημοκρατίας και έχει συμβούς με την άποψη που είναι το ίδιο κόμμα ως άκουσε η Θεοχάρη. Μίλησε χθες Χατζή και την Νέγκα και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ακόμα οι δύο βουλευτές.
3: Είναι κόμμα του στη Νέγκα. Είναι γιατί ένα κοινωνικό συμβούλιο από αυτές που έχουν προβλητική διακύβευση του Κωνσταντίνου έχει ειδικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Η περάσπιση του πολίτη και βέβαια θεωρώ ότι είναι λαϊκό. Όχι λέω γιατί έχει και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Το δεικνύει στην γειτονιά λοιπόν. Ποιε μα γειτονιέ, τι που ζούμε, ποιε γειτονιέ. Φράση εφόσον βγήκε ως και είπε ότι αυτό σου τάξε εγώ, αλλά ξέρετε, εγώ ακόμα και πάω βουλευτέ, εδώ κρίνεται από το. Θέλω να πω λοιπόν, το οποίο φίλε, ένα, εγώ δεν πάω τον πολίτη, το κρατία τη. Εγώ πάω να λύσει τα προβλήματα. Εδώ κάνει μια προσπάθεια προκειμένου να στον πόνο που σου λέει μια ζωή, ω του μήνα αποθηκεύσω ούτε. Έχω τα παιδιά. Προσπαθώ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι δίπλα στον πόνο. Εάν πάρουμε τη φάση, θα κάνει λάθος. Κακομοίριδες. Αυτό είναι κακομοίριδες. Στην νόηση, όλοι αυτοί έχουν έρθει. Τα παιδιά τους 90% με την επιστήμια. Δεν θα να βάλω σε πολίτη για να κάνω πολίτη τέτοια προκειμένου διορθώσω την νομική κατάσταση του. Αυτή είναι πρώτα εκλέγεται και μετά γίνεται εγώ ευθύνω ότι εκείνος που με εντολή που με ναι. Μέσω του κόμματος θεσμικού φορέα έχουν προβλήματα. Δεν είναι για να το πιστεύω τη διαμαρτύρα. Αν η λύση θα σταματήσει θα στην επιτυχία. Τραβήξω και το αυτό. Δεν είναι λάθη. Λοιπόν, να σωπούμε. Δεν πρέπει να είμαστε από άλλους.
1: Θα μπορούσα να τα πει κάτι.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει και τη διαδρομή. Δηλαδή ο κύριος Καλέ, που είναι την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει μια έτσι, επαφή με τους πολίτες, έχει κάνει αυτό το πρακτορικό στη μάχη της τοπικής ψηφίας. Γνωρίζει και όλη αυτή την.
1: Σίγουρα πάντως
0: την πορεία.
1: Γνωρίζουμε τόσο αυτού άνθρωπο, ο οποίο μια καρέκλα υπουργού δεν έχει επαφή με.
0: Όχι.
1: Επειδή πολύ πιθανότητα γνωρίζει του άνθρωπου που έρχεται με του πολίτε. Και όπω αυτό που είπε. Λε καμιά. Αλλιώ το λέω. Δεν έχω καμιά διάθεση να δικαιολογήσω. Ήταν με πράδα.
0: Ναι. Κοίταξε. Ότι πολλέ φορέ στο δημοσίο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί μπορεί να μια κουβέντα. Επίση, νομίζω ότι ένα λάθη όταν θέλει. Το α, το λες ακριβώς. Mm-hmm. Πας να το πεις α, τι η α παρακάτω. Και αυτό που σου είναι στρεβλό. Έτσι. Έχουμε λίγο, νομίζω, μπει σε ένα κύκλο. Δεν θες να πει κάτι άλλο. Έτσι, το πει ακριβώς όπως θα ναι.
1: Δεν θέλει να χάσει την μπάλα, φαίνεται.
0: Θα κάνω.
1: Ο Φιλίππος λέει εδώ, η ακρίβεια λέει ότι υπάρχουν για τους κακομοίρες. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα του Δημήτρη.
0: Αυτό βγήκε που λέει ο Δημήτρης. Και προφανώς προκάλεσε όλες τις
1: αντιπαλίες. Ο κύριος Χακάκης ήταν άσχημο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ότι αυτές οι δηλώσεις ενδιαφέρουν πραγματικά στα κάγκελα. Εγώ, κύριος Καλογερό, δεν θα ψέξω και επειδή διαμαρτύρω, γιατί περνάει. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Το λέω, είπε πάνω και από τον Καλογερό. Κωστάς προφανώς και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ναι, ήταν γενικό στο πολιτικό ότι υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά τη στιγμή όλα αυτά έρχονται γνώσεις της
1: Μπακογιάννη. Γιατί δεν βλέπει εδώ δεν τους ακούει ο φίλος ο Μέχρος που με έστειλε το μήνυμά του αναφέρεται στις ομελέτες.
0: Αν το διαβάσουμε να το ανοίξω και το πει όσο γατζούν μετά από καμιά πιστεύουν να το διαβάσουν λέει το, αν δεν ξέρει τι θα πει, δεν πες. Το λέω λίγο διαφορετικά.
1: Το βουλό. Μελέτης δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ας το πούμε πώς θα πει ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Καλύτερα να μας άρεσε. Μιλάς.

0: Πάμε. Τι ζεις.
1: Επειδή η ευχή αξίζει να βρει το της, η στηρίζει το εις Ελλάδο. Μπορούμε να προσφέρουμε μαζί κατά την εφαρμογή Αβίντζο. Πρόσφερε πόντους θες υπόλοιπό σου. Η Αβίντζο ασιάζει. Κάνουμε πραγματικά ακόμα περισσότερες ευχές με σοβαρές ευχές. Γιατί και τη διαδρομή θέλουμε να είμαστε Αβίντζο.
2: Άλλος. Να ταιριάζει διαδρομή. Τι πιο ανοίγει, παιδί μου, φωνά έχει στο
3: με την εφαρμογή Air ακούς 50 αγγλικούς ραδιοφωνικούς και αμέτρητα χωρίς ποτέ χάνεις το σύμπαν.
2: Smartphone, smart, tablet, κινητό.
3: Και με σου λίστα αγαπημένων φτιάχνει δική σου εμπειρία.
2: Air.
3: Διαδρομή στο Google Play Store.
4: Μιλάμε για ό,τι αισθάνεσαι, νιώθεις. Είναι στα μηνύματα η πρωινή μας. Εμείς θα μεταφέρουμε πώς θα στέλνεις.
5: Ακριβώς, λοιπόν. Και ο φίλος μας ο Ιλιάς, καλημέρα. Ο Ιλιάς από το δρόμο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Νίτσα. Και ο κύριος Τσιάς, είναι κοσμόπλη κίνητα στους δρόμους. Από τα δύο περνάνε πολλά κίνητα. Αυτή η δήλωση κάποιες του κύριου Τσιά βλέπει ότι πολλά αυτοκίνητα. Αυτό το θέμα νομίζω δεν το ένα δεν είναι άλλο κάποιο λόγο για πάρα πολλούς οι οποίοι εξηγούνται και καλά καθόλου αντιφατική, δηλαδή το να βλέπει υπάρχει και πάρα πολύ και ότι γεμάτα τα αισθέρα, γεμάτα τα θέματα, αυτό είναι ρί, δηλαδή κάποιος έχει την ικανότητα. Και δεν είναι λίγο. Μπορεί να έχει ένα καλό βιωτικό. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπο δεν δυσκολεύει.
4: Είμαστε πάρα πολύ στην Αθήνα γιατί είναι αυτό.
5: Δεν μιλάει για
4: που ζουν το παιδίο, αν τα τριήμερα ή αν γεμίζει τι ταβέρνε. Θα βάλει του όλου μέσα στι ταβέρνε. Ελάχιστα, πήγαινε την κυρία αν είναι γεμάτα. Πόσου άλλου κάθεται σπίτι του. Δηλαδή, πάμε μόνο αυτού που ταβέρνε. Δείκτης ευημερία. Από να βγάλει συμπέρασμα.
5: Όχι.
4: Πώς περνάει.
5: Θα σου πω κάτι. Είναι και αυτό. Αλλά ούτε το είναι αρκετό συμπέρασμα. Άλλο στο 100% μέσα. Έχει το πόσο περισσότερο κόσμο δεδομένο. Δεν το κουβεντιάζει. Ο κόσμο όμω που έχει δυνατότητα υποστηρίζει πιο ψηλό επίπεδο δεν είναι 5%. Είναι ψηλότερο. Αρκετά ψηλότερο. Λοιπόν, να κάτσει και τα και αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε μια χώρα που καταναλώνει 25 παραπάνω από αυτό που δείχνει.
4: Δεν μπορεί να
5: ότι
4: η πλειοψηφία του λέει ότι η ζωή χάνει και τσάμπιζουμε ότι είμαστε κακομοί.
5: Όχι, όχι. Μια περίπτωση. Μια περίπτωση, δεν το λέω. Αλλά το να έχει τον ένα στου που εγώ, ο οποίο έχει καλό βιωτικό επίπεδο, για την κοινωνία αυτό, απόλυτο αριθμό. Σημαντικό ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι το ένα.
4: Πρέπει να υπάρχει ένα που λες και εσύ για τις κάθε κυβέρνηση να κοιτάξει τους άλλους.
5: Εννοείται. Εννοείται.
4: Τέσσερις από τους πέντε. Είναι πλειοψηφία.
5: Προφανώς.
4: Και γι' αυτό μιλάμε.
5: Δεν διαφωνώ αυτό. Όχι, μα δεν διαφωνώ. Περιμένω ότι πρόσεξε. Βαίνουν όλα γι' αυτό. Δεν είναι κάτι αντιφωνώ. Κάτι που δεν.
4: Εσύ λοιπόν ως κυβέρνηση αν κοιτάξει τον από τους πέντε τύχη.
5: Ναι, προφανώς. Οποιαδήποτε.
4: Και οποιαδήποτε.
5: Εννοείται. Και οποιαδήποτε το έκανε. Προσπάθησε να. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι θετικό αποτέλεσμα. Επίσης μετά ξέρετε μια πολύ μεγάλη. Ποιον κοιτάς και δεν αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
4: Σε λέει την είδηση μας έκανε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 400.
5: Ναι.
4: Τυχόν έχουν περάσει. Δεν μπορεί να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο. Γιατί προφανώς δεν έχουν δυνατότητα να νικήσουν και να ζήσουν. Δεν υπάρχουν δυνατότητες που θα είναι στο ύπεδο.
5: Ναι. Και κάποια από αυτά τα παιδιά, επίσης να πω, είναι σε σχολές πολύ ψηλής βαθμολογίας, σε ιατρική πολιτεία που έχουν περάσει εκεί. Εντάξει, σημαίνει το να εξπράσει μια μπάστα.
4: Δεν το αφήνεις από πάνω, ούτε ξεχάσεις, ούτε δεν σε ας πούμε, η ιατρική. Είναι ξεκάθαρο να πας.
5: Είναι ένα θέμα εκεί πέρα σημαντικό. Σε περιπτώσεις τώρα φαίνεται στο πανεπιστήμιο της Πάτρας να είναι μεγάλος αριθμός του προβλήματος στέγασης.
4: Εκεί είναι τεράστιο πρόβλημα της στέγασης. Είναι το κορυφαίο, νομίζω. Το περισσότερο κόσμο, αν έχετε φοιτητή, το καταλαβαίνετε. Χρειάζεστε να πληρώνετε. Μπορεί και δύο. Αν και η οικογένεια. Και στο φοιτητή, ας πούμε, στην Πάτρα.
5: Εγώ ξέρω περίπου το κορίτσι δεν πήγε στην Θεσσαλονίκη που πέρασε. Γιατί στο λέω. Είναι στάξη το παιδί. Δεν είναι τον χειρό οι γονείς. Λίγο παραπάνω. Και αυτό στηρίξουν. Δηλαδή, πώς να σου πω, λέει, θα ξαναδώσω.
4: Να, να και πέρα υπάρχουν και γονείς που ακόμα είναι άλλο παιδί τη ηλικία που έχει εξοδά.
5: Ναι,
4: άρα σου είμαι εγώ πραγματικά στερή για να σου πει ένα σπίτι και σε εκεί μόνο. Εντάξει, με το άλλο. Τα, πούμε, θα του στέλνει τα βασικά πράγματα.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο οικογενειακό προϋπολογισμό, γι' αυτό και σε περιπτώσει βλέπουμε παιδιά που πηγαίνουν πιάνουν και κάποια δουλειά. Έτσι. Και
4: περισσότεροι φοιτητέ, αν του δείξουν κάτι, κάνουν έστω ένα χαρτζιλίκι να βοηθήσουν λίγο.
5: Να βγάλουν τουλάχιστον τους έξοδα και μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι και σε όλες είναι εύκολο να γίνει.
4: Που λέγαμε για το θέμα στεγαστικό, η ευχάριστη της ημέρας μας από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη, να μας έχει σε αυτή η ιστορία 87 χρόνια Κάρμεν Μαρικά, η οποία ζούσε δεκαετίες όλη σε ένα σπίτι το 1400 σύνταξη περί Μαρικά Κάρμεν 1400 ευρώ κρατήστε. Και η εταιρεία που το ακίνητο, γιατί η εταιρεία δεν είναι ένας εταιρείας, 600. Και λες τώρα, για 400, όλη η σύνταξή για τα μεγέθη, προφανώς έτσι. Και τη ζητάς εσύ και διάφορα παραπάνω από αυτό που το μήνα.
5: Ναι, πρόσεξε, τόσο. Το θέμα είναι πάνω τη ζητάει. Ήταν 500.
4: Έχει το ξέφυγε. 1600.
5: Εκεί είναι διότι δεν την ενδιαφέρει την εταιρεία αν θα γίνει, αυτό είναι δεδομένο. Απλά το θέμα είναι εδώ πέρα η τάση που φεύγει πάνω το.
4: Φυσικά εκεί έγινε η κοινωνική εκεί έγιναν τόσο στη Μαδρίτη. Αναγκάστηκε η εταιρεία να αναδίπλωσε. Κάνε δικηγόρη. Αισθάνθηκε ότι δεν είναι. Δεν είναι μόνη. Υπήρχε ένα ολόκληρο ρεύμα που τη και θα μείνει στο σπίτι.
5: Ίσως γιατί είναι πιο δεδομένο ακόμα το σύστημα με τις εταιρείες που είναι τα σπίτια, όπου έχει πάρει άλλη μορφή.
4: Ναι, περισσότερο. Υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης. Εγώ σου έχω πει και την προσωπική περίπτωση. Όπως σου δήλωσε με ένα 6 μήνες, ενώ 20 χρόνια. Ενημερωθεί αδέ γι' αυτό. Μισθοδοτήριο ηλεκτροδοτήριο και ήσουν αδιάφορα. Δηλαδή, εγώ το έχει φτάσει το γραφείο του κυρίου που θα το πω πάλι, γιατί το λέω. Το θυμάμαι που να λέω. Κανένας όμως δεν το γραφείο του κυρίου. Όχι, σας το λέω, γιατί θέλετε να πω διαφυγή. Δεν το βλέπω. Για όλους τουλάχιστον.
1: Ειδήσει πρέπει να ξέρει.

0: Τουρκίας, αλλά μερικά στο διαμέρισμα του αερογράφου που το ζευγάρι οικειωμένων.
1: Μας στο Δουλίδη, βεβαίως ενεργειακός επιθυμητής, γνωρίζει όλα τα πράγματα, τι κάνετε και
0: καλημέρα κύριε Δουλίδη, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τεχνικός ασφαλής, μηχανολόγος
0: γνωρίζει.
1: Για να μιλάμε μαζί, γιατί έχει ειδικές και εμείς σε τέτοια θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν αυτά τα πράγματα λεπτομέρεια.
0: Και για την υποκρατάς, αλλά και για να μας δώσετε συμβουλή. Πώς πρέπει να γίνεστε, ποιες οι τηρήσεις ασφαλής που πρέπει να κάνει κάποιος που έχει φύσει στο σπίτι. Πάμε να κάνουμε την υπόθεση.
2: Καταρχήν, τα στοιχεία της αυτά τα οποία ουσιαστική υπηρεσία είναι το ότι κατά πιθανό η έκρηξη από την διαρροή στο μέρισμα του δεύτερου του εκεί που ήταν ηλικιωμένοι. Κάποια αστοχία εσωτερική εγκατάσταση προφανώ, κάποιο τη σωλήνο ή κάποιο εγκατάσταση αστόχηση, ακόμα και κάποια συσκευή, αυτέ τι οποίε είχε το μέρισμα, νομίζω και συσκευέ και για να είναι ένα θερματικό, μια ένα μαγειρική και ένα ενεργειακό. Εγώ ξέρω ακριβώς αυτό. Αυτό θα το δει το όρισμα που το οποίο όμως που και να τις το έχει το μεγαλύτερη αγκή. Τι γίνεται από εδώ για να δούμε τέτοιου είδους ατυχήματα.
1: Για να μην φτάσουμε με το συμπέρασμα ότι μπορεί να έχει μια σύγκριση στο σπίτι του διευθυντή. Έτσι θα πει και εγώ έχω ένα θερμοκρασία και μια κουζίνα.
0: Νομίζω, αν μπορείς να διευθύνεις, μυρίζει υπάρχει.
2: Ναι, και ο ΣΜΙΚ, το φυσικό την πρωτογενή είναι άλλο όπως υπάρχει στη φύση. Όμως όταν για επιτροπούς όπως δηλαδή χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για είτε τις οικιακές βιομηχανικές αναμειγνύει την χημική ουσία μια μερκα η οποία προσδίδει θα έλεγα μια χαρακτηριστική δυσάρεστη όπως τα γκαζάκια μικρά τα οποία που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε για παράδειγμα όταν το ανοίγεται να ξεκινήσει
0: μια έντονη μυρωδιά.
2: Αυτό η χημική ουσία αναμειγνύεται με το μόνο και μόνο δηλαδή ότι υπάρχει διαρροή. Το θέμα δεν είναι να το διαρροή είναι στο να αντιληφθεί να γίνει. Το οποίο έχω πει και το τώρα παλιά και αν το κάνει είναι να θεωρηθεί ως κανονισμός αερίου που να είναι και όχι να είναι η επιλογή του αυτόματος σύνθεσης αερίων πρέπει σε κάθε κλειστό δηλαδή τούτε τέτοιες αερίου και συσκευές αερίου πάμε προηγουμένως θα πρέπει στο να υπάρχει ένας άνοιχνος εκρηκτικού αερίου που θα βάνει και όχι στο γιατί το φυσικό αερίου αυτή τώρα από τον οπότε ανεβαίνει πάνω άρα αυτό θα φέρει να ανοιχνεί αν ήταν υγραέριο το υγραέριο είναι τον αέρα στο δάπεδο που ανοιχνευτείς θα έπρεπε να ήταν στο ένα συνδεθείς ο ανοιχνευτείς μέσω αυτοματισμού μια ηλεκτρονική η οποία θα είναι η είσοδο του διαφορετικού στο μπαλκόνι που μπαίνει ο αρχιδευτικός ώστε ανοιχνευτεί μια διαρροή αυτά χωρίς να επέμβει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται κανένας άνθρωπος κλείνει την προσχέτευση του αμέσως και όχι εκεί ότι υπάρχει αυτό το θα πρέπει εάν αντιμετωπίσει ο ένικος από μη τη χαρακτηριστική τη διαρροή η manual λύση πρώτο πράγμα που το δεύτερο

0: δεύτερον, όλα τα κουφώματα του να εκτελούν το αέριο προς τον εξωτερικό, προς τον βαρύ, προς τα έξω. Και προς Θεού, το συζητάω να λάβουμε σπίρτα, φλόγες, ηλεκτρικούς διαφορετικούς.
1: Και δεν θέλω να
2: πείσω
1: για το σημείο της σημαίνει ότι ήταν τελώς κλειστό για το προφανώς.
0: Ναι, οπότε είχε και πράγμα.
1: Ναι, κατάλαβαν την. Αλλά ποιος την θύρα μπορεί να προκαλεί την έκρηξη.
0: Προσέξτε, οι δίκες έκρηξη όταν αναλογία κατάσταση πάνω από 5% του φυσικού αέρα, του αέρα κάτω από 15% ταξί, δηλαδή 5% και υπάρχει αφλόγα που η έκρηξη.
2: Και δηλαδή, να ανακεφαλαιώσουμε οποιοδήποτε όπως έχει χιλιάδες άνθρωποι βάλει φυσικό αέρα που έχουν στα νοικοκυριά και πολύ βέβαια και στις εξής είναι και πάρα πολλές εξής και στην εστιακά που χρησιμοποιούν φυσικό αέρα.
0: Είναι να ξέρετε στις μαρικές κουζίνες παράδειγμα και τα λοιπά χρεωτική η εγκατάσταση αυτών αερίων το σύστημα με την πάνω εκεί υπάρχει το επιλέγω κατά μου. Φυσικιακές εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, όπου το θέλω ότι είναι εκεί στις επιχειρήσεις, γιατί πέρα η δραστηριότητα που είναι μεγάλη και με καταναλωτή. Αλλά και στις κάποιος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος του μια κατάσταση φυσικού αερίου, πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Πρέπει να διασταυρώσει τον συντηρητή του αν γνωρίζει πώς να το κάνει. Έχει αυτούς τους ελευθερές ενδεχόμενο που υπάρχει. Αυτό είναι νούμερο ένα, έτσι.
0: Ναι. Ναι, αν πέρα από την υποχρεωτική εγκατάσταση πρέπει να γίνει ειδικά σε υφιστάμενα και παλιές εγκαταστάσεις, αυτό το οποίο εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές είναι η έλεγχη. Δηλαδή λέει μέσα ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνονται έλεγχοι δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης. Γίνονται και αν γίνονται ποιος τις ελέγχει και πώς ελέγχονται. Δεύτερον, κάθε χρόνο πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται όλες οι συσκευές οι οποίες είναι στο κτίριο και λειτουργούν με φυσικό αέριο, είτε είναι ατομικά λεβιτάκια τα οποία βρίσκονται μέσα ή έξω από το κτίριο ή συσκευές μαγειρικές κτλ. Όλα αυτά κάποιος τα επιθεωρεί, τα συντηρεί, τα ελέγχει, εκδίδει πιστοποιητικά, αλλά αυτά ποιος τα ελέγχει? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα?
1: Τώρα υπάρχει μια πληροφορία για το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είχε ελεγχθεί από τεχνικό
0: το Φεβρουάριο του 2026
1: που σημαίνει δεν είχε περάσει χρόνος. Ναι, δεν είχε περάσει χρόνος από τη στιγμή που έγινε ο έλεγχος. Και εδώ αναρωτιέται κανείς, δεν υπήρχε το πρόβλημα τότε ή κανένας δεν έλεγξε και έβαλε υπογραφή?
2: Ναι, δεν το βάλε, δεν έκανε.
1: Είναι αντιμέτωπος με τον νόμο, έτσι.
0: Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εάν το Φεβρουάριο υπήρχε το πιστοποιητικό στεγανότητας και ήταν όλα καλώς, από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι μεσολάβησε, τι προέκυψε, τι έγινε, μήπως έγινε κάποια τροποποίηση, κάποια αλλαγή, δεν ξέρω.
2: Ή αυτός που πήγε να κάνει τον έλεγχο δεν τον έκανε σωστά. Υπάρχει και αυτό, έτσι.
1: Και δεν τον έκανε καθόλου,
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και αυτό είναι μια πιθανότητα.
1: Είναι μια υπογραφή χωρίς έλεγχο. Συμβαίνει,
0: ναι,
1: συχνά. Δεν λέω ότι έγινε τώρα, αλλά...
0: Εγώ θα το βάλω και αυτό μες στη συζήτηση. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται με πραγματικό αντίκρισμα και όχι χαρτιά, σφραγίδες και υπογραφές. Γιατί τα έχουμε δει αυτά και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί στη χώρα. Και από πυρκαγιές και όχι μόνο.
2: Ξέρετε, επειδή το λέτε αυτό, στο φυσικό αέριο, αν δεν κάνω λάθος, πάρα πολλές εγκαταστάσεις είναι, για παράδειγμα, ατομικές. Δηλαδή, δεν έχεις όπως είχες παλιά σε μια πολυκατοικία τον καυστήρα που φώναζε ο διαχειριστής τον καυστηρατζή και του έλεγε κάθε τόσο θα κάνουμε αυτόν τον έλεγχο να δούμε αν λειτουργεί ο Λέβητας και αν είναι όλα σωστά. Εκεί, για παράδειγμα, μπορεί να έχεις 15 διαμέσματα σε μια πολυκατοικία, τα 7.
0: Έχει 15 λεβητάκια.
2: Ναι, ή να έχουν τα 7, ξέρω εγώ. Εκεί δεν μπορεί να γίνει ένα συντονισμό, φαντάζομαι, έτσι, και να πούνε όλη μια μέρα θα περάσει ο τεχνικός για να δει την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης από μόνος του να έχει την έγνοια του.
0: Ο κάθε ιδιοκτήτης να συντηρεί, να ελέγχει, να επιθεωρεί ο αρμόδιος συντηρητής του τεχνικός την εγκατάσταση. Αυτό το λέει ο νόμος. Το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι ποιος ελέγχει τον ιδιοκτήτη ότι κάνει αυτή τη διαδικασία των επιθεωρήσεων, των ελέγχων.
2: Ναι, άρα να ήταν υποχρεωτικό με κάποιο τρόπο ή να έχει κάποια. Πώς δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Θα έπρεπε να ανοίξει μια. Έχει ηλεκτρονική πλατφόρμα η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπου θα μπορούσαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας των πιστοποιητικών από τους ελεγκτές της εταιρείας αερίου. Και να βλέπουμε την περιοδικότητα. Μάλιστα. Και τη παρατήρηση, δηλαδή κάπως πρέπει με κάποιον
1: κανονικά
0: τρόπο
1: να οργανωθεί. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Εγώ σκέφτομαι για τις περιπτώσεις, ας πούμε, του ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχουν στις πολυκατοικίες, στα σπίτια, αυτά τα λεγόμενα ρελέ ασφαλείας.
0: Ρελέ διαρροής.
1: Ναι, δηλαδή έτσι το μάθαμε εμείς. Ρελέ ασφαλείας, ρελέ διαρροής, όπως το λέτε εσείς. Σε βάση περιπτώσει, όταν κάτι δεν πάει καλά με κάποια συσκευή οτιδήποτε, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πέφτει.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο
0: και στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Ναι, να πέφτει που λέει τη λέξη, μου άρεσε το ρήμα, πέφτει. Να κλείνει η ηλεκτροβάνα, να σταματάει η παροχέτευση του αερίου. Έτσι. Στην εγκατάσταση. Αλλά αυτό πρέπει να τοποθετηθεί το σύστημα, το οποίο είναι ένας ανιχνευτής, καλωδίος, πινακάκι και ηλεκτροβάνα, τρία κατοστάρικα προμήθεια και εγκατάσταση. Σας το λέω αυτό από τη δουλειά μου, έτσι.
1: Καλά κάνατε και μας το λέτε, γιατί. Εντάξει,
2: για να εξηγούμε, γιατί. Όχι, και να το γνωρίζουμε, γιατί σε ένα βαθμό δεν γίνεται κιόλας. Γιατί αυτή είναι έτσι.
0: Ναι, επειδή οι περισσότερες, όπως μου είπατε, τα περισσότερα διαμερίσματα, οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν το λεβητάκι φυσικού αερίου στο μπαλκόνι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόβλημα διαρροής, γιατί έχει μία συσκευή η οποία είναι στο μπαλκόνι. Οπότε και η διαρροή να υπάρξει είναι στο περιβάλλον. Εγώ μιλάω για συσκευές που τοποθετούνται εντός του χώρου, στο εσωτερικό του σπιτιού. Γιατί το πρόβλημα εκεί δημιουργήθηκε. Γιατί είχε τρεις συσκευές, οι οποίες ήταν τοποθετημένες εντός του κλειστού χώρου του σπιτιού. Και λέω, υπήρχαν τα ανοίγματα αριθμού που προβλέπει ο κανονισμός όταν τοποθετεί συσκευές αερίου μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη. Οι συνδέσεις των συσκευών ήταν σωστές. Οι δοκιμές είχαν γίνει, οι συντηρήσεις είχαν γίνει. Δηλαδή εδώ τίθενται πολλά ερωτήματα και κάπως πρέπει όλα αυτά κάποιος να τα συντηρεί, να τα ελέγχει, να εκδίδει τα πιστοποιητικά και να ανεβαίνουν σε κάποια πλατφόρμα ώστε οι ελεγκτές να βλέπουν και την περιοδικότητα και πιθανόν παρατηρήσεις.
2: Μάλιστα.
0: Πάντως να ξέρετε, όταν σε μια καινούργια εγκατάσταση, όταν είναι να αεριοδιοτηθεί, η έλεγχη από την εταιρεία αερίου είναι πολύ αυστηρή.
1: Ναι, το βέβαια, και θα και πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι μόνο το να το βάλεις. Μας έλεγε χθες ο πρόεδρος Επιτροπής των Κατοίκων της Πλάκας, ο κύριος Ζαφυρίου, που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, ότι η Πλάκα ήταν από τις πρώτες περιοχές, αν όχι η πρώτη, που έβαλε φυσικό αέριο.
0: Ναι, ήταν
1: καταστάσεις παλιές.
0: Γιατί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και η Πλάκα και όχι μόνο, και το Ψηρή και στο Γκάζι και τα λοιπά, υπήρχε το παλιό δίκτυο του φωτοαερίου και πήγε και κούμπωσε η εταιρεία, η ΕΔΑ, πήγε και κούμπωσε το φυσικό αέριο σε αυτές τις σωλήνες.
1: Και ζητούν οι άνθρωποι ανιχνευτές γενικότερα, ευρύτερα στην περιοχή.
0: Ναι. Νομίζω, εντάξει, πρέπει να τα δει η πολιτεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να χάνονται τώρα έξι συνάνθρωποι μας μέσα σε λίγα λεπτά από αμέλειες ή από κενά.
2: Εντάξει, επειδή έρχεται και χειμώνας, πάντως νομίζω ότι όσα μας είπατε είναι αρκετά χρήσιμα για τον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό το μέσο ενέργειας.
0: Δεν πρέπει να φοβόμαστε το φυσικό αέριο. Είναι ένα ασφαλές αέριο, αρκεί να το σέβεσαι.
2: Ναι, εντάξει, έχει, έχει τους κανόνες του. Έχει τους κανόνες του και καλό είναι ακριβώς να μας τους υπενθυμίζετε και εσείς, κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί είναι αρκετός ο κόσμος που το, που το χρησιμοποιεί. Ήταν, ήταν και μια επιλογή που ήταν πολύ πιο οικονομική έτσι, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα που υπήρχαν μέχρι τότε. Γι' αυτό υπήρξε και όλη αυτή η προσπάθεια να αναπτυχθεί το δίκτυο και να γίνουν οι, οι εγκαταστάσεις. Επομένως, πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι έχει τους κανόνες του. Και έτσι όπως μας τα εξηγήσετε, καταλαβαίνουμε ότι και ο ιδιοκτήτης από μόνος του πρέπει να έχει λίγο μια έγνοια. Έτσι, γιατί...
0: Ναι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ που είμαι ιδιοκτήτης και έχω εγκατάσταση φυσικού αερίου, εάν δεν κάνω τα προβλεπόμενα, τι φταίει ο από κάτω να σκοτωθεί ή ο παρακάτω που δεν έχει αέριο? Γιατί σε ένα κτίριο όταν θα γίνει το μοιραίο, καταλαβαίνετε ότι
1: θα την πληρώσουν όλοι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι...
2: Είναι σαφές. Ναι. Κύριε Χριστοδουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε για την πρωινή κοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ χρήσιμη.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και είμαστε πάντα εδώ να τα λέμε όποτε προκύπτει κάποιο θέμα. Ευχόμαστε να τα λέμε για ευχάριστα, βέβαια. Όχι,
0: ευχαριστώ. Ναι.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός ασφαλείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ.
1: Εξαιρετικά. Και πρέπει να σας θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μας για αυτή την μεγάλη υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ που προσφέρει μέσω της εκπομπής μας και του σταθμού, το Alpha Radio 989, ο Όμιλος Φροντιστηρίων Διακρότημα. Το Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκόπος των φροντιστηρίων Διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Πώς μπορούν να συμμετάσχουν, Δημήτρη?
2: Με γραπτό μήνυμα. Γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 με χρέωση 34 cents. 989, κενό, διακρότημα, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301. Όσοι στείλετε το μήνυμα θα έχετε και μια συμβολική δώρο επιταγή από το winnow.gr.
1: Εξαιρετικά. Την Παρασκευή λοιπόν θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Απαντητικό μήνυμα θα λάβετε και η κλήρωση γίνεται για λόγους διαφάνειας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2: Ακριβώς, την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία μας θέλει την καλημέρα της, σταθερή εδώ στην πρωινή παρέα. Την ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είναι καλά. Επίσης, ο Δημήτρης, αν διαβάζω σωστά, μας κάνει εντύπωση που δεν έχουμε ασφάλεια στο αέριο. Είναι βέβαια ακριβό, προτιμούμε το ηλεκτρικό. Υπάρχει ασφάλεια στο αέριο, αλλά έχει τις προϋποθέσεις του, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Τις ακούσατε, μας είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Αρκετός κόσμος το αντιμετωπίζει μια επιφύλαξη, αυτό είναι γνωστό. Επίσης, ο φίλος μας ο Χάρης μας λέει μετά τον κορονοϊό έχασα την όσφρησή μου, άρα σε κάθε διαρροή. Boom. Επίσης, μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να διανεύουμε, μήπως οι πολιτικοί δουν ότι έχουν πρόβλημα ή να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα για μια εβδομάδα, μας λέει ο Χάρης.
1: Παρκάρουμε τα αυτοκίνητα για μια εβδομάδα, άμα μπορούσαμε, καλά θα ήταν, να σου πω την αλήθεια. Ποιος θα το θέλει τα μάξη, ειδικά στο κέντρο αυτής της πόλης που είναι τελείως αφιλόξενη.
2: Ναι.
1: Δεν έχω χειρότερο να μου πεις να κατέβω κέντρο με τα μάξη. Δεν το κάνω σχεδόν ποτέ.
2: Εννοείται. Και μα και οι κάτοικοι του κέντρου, μην νομίζεις. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις δουλειές τους χωρίς να πάρουν το αυτοκίνητο, δεν το χρησιμοποιούν. Πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και πολλοί που ζουν σε περιοχές που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πάρκινγκ και σου λέει τι να το ξεκουνάω τώρα, δεν θα βρω να το παρκάρω. Άστο.
2: Δεν το βγάζει για κανένα λόγο.
1: Το
2: πόδι, δηλαδή.
1: Με τα μέσα μεταφοράς.
2: Ναι. Μόνο όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Μα το πρόβλημα είναι οι υπερτοπικές μετακινήσεις, κυρίως στην κίνηση.
1: Έτσι. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Λατρεύω το φθινόπωρο. Αυτό λέει, ήθελα να σας πω. Εντάξει, είσαι χαρούμενος τώρα που ήρθε το φθινοποράκι. Καλές θερμοκρασίες έχει.
2: Φέτος, μετά από 4-5 χρόνια, νομίζω ότι διανύουμε μία χρονιά κατά την οποία η θερμοκρασία πηγαίνει μαζί με την εποχή.
1: Πηγαίνει με την εποχή και μακάρι να καταλάβουμε φθινόπωρο. Γιατί συνήθως οι ενδιάμεσες εποχές, δηλαδή φθινόπωρο και άνοιξη, δεν πολύ καταλαβαίναμε. Από το χειμώνα, που δεν ήταν και πολύ βαρύς ο χειμώνας, πηγαίναμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παράδειγμα. Και το αντίστοιχο γινόταν το φθινόπωρο.
2: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει: δουλεύει στη Μαδρίτη, έτσι για την Μαρή Κάρμεν. Είπε πως.
1: Ότι εκμεταλλεύτηκαν το θέμα τα αριστερά κόμματα, λέει, και ναι. Στην ουσία έχουν πει και ψέματα ότι πλήρωνε μόνο 200 ευρώ. 204 για την ακρίβεια. Κοίταξε να δεις. Αν η γυναίκα αυτή έχει πει ψέματα και έχει εξαπατηθεί ένα τεράστιο μέρος του λαού που βρέθηκε στους δρόμους και μάλιστα διαβάζουμε ότι το θέμα έφτασε μέχρι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να κάνει παρέμβαση και να ζητήσει από την κυβέρνηση να επανεξετάσουν το ζήτημα. Τι να σου πούμε, Γιώργο. Πες μας, αν είσαι συνάδελφος που εργάζεσαι, πες μας περισσότερα για σένα.
2: Επίσης, τώρα, κοίταξε, επειδή έχω ακούσει και εγώ διάφορα, ξέρεις, για την αύξηση τη συγκεκριμένη, πάντως σε όλα τα σενάρια που διάβαζα ήταν 3-4 φορές πάνω το ποσό. Δηλαδή η αύξηση ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Και μια γυναίκα που έχει αναπηρία, έτσι, 87 ετών, είδε στη γάλα με το φορείο από εκεί. Δηλαδή, πόσο ψέματα να είναι και πόσο υποκριτικό να είναι αυτό, Γιώργο.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είναι μια αφορμή, έτσι, για το πρόβλημα το στεγαστικό που υπάρχει και εκεί και είναι πάρα πολύ εντενό.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Κάνετε μια φοβερή ενημερωτική εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο μου. Γενικά λέει να μην προσπαθούμε να στρογγυλεύουμε την κάθε βλακία αυτών που στην καθημερινότητά τους δεν πληρώνουν τίποτε σχεδόν. Όλες οι συναλλαγές τους γίνονται με δημόσιο χρήμα, πάντα καλοπροαίρετα, με πολύ αγάπη. Να σε καλά, Σπύρο μου. Εμείς δεν έχουμε προσπαθήσει ποτέ να στρογγυλεύσουμε.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Δήλωση. Τις δηλώσεις τις ακούτε και τις καυτηριάζουμε κι εμείς, έχω την εντύπωση.
2: Οι φίλοι μας, νομίζω ότι της Αγγελικής το διαβάσαμε το μήνυμα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα της. Και ο Ανδρέας είναι αυτός που μας λέει: καλημέρα, παρέακι, λατρεύω φθινόπωρο.
1: Έτσι. Και έτσι, πριν κλείσουμε, να πούμε για αυτή τη φοβερή ιστορία που έγινε στο νηπιαγωγείο.
2: Ναι.
1: Με αυτή την εκπαιδευτικότητα διευθύντρια, η οποία άρχισε να ουρλιάζει στα παιδιά. Τι φοβερή είδηση κι αυτή.
2: Εντάξει, τώρα εγώ νομίζω δεν ξέρω. Είναι μια συμπεριφορά εκτός ορίων. Εντάξει, μονωμένη.
1: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που υπήρχαν εδώ αυτοκτές μάρτυρες, εγώ βλέπω ότι βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί βέβαια και λένε ότι βιοπράγησαν εναντίον της, γιατί πήγαν και περαστικοί. Την άκουσαν, έτσι να ορλιάζει τα παιδιά σου. Λέει, πώς μιλάς έτσι στα παιδάκια. Και φώναζε ότι τα παιδιά έχουν κάνει ζημιές, αλίμονό σου έτσι και σπάσεις ή χαλάσεις στην τραμπάλα. Μιλάμε για το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, έτσι, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή η είδηση. Είναι μικρά παιδάκια δηλαδή, ό,τι και να σου έχουν κάνει. Δεν δικαιολογείται, Δημήτρη, νομίζω, μια τέτοια υστερία. Δηλαδή και εγώ αν περνούσα απ' έξω, πώς να σου το πω, και την άκουγα να μιλάει έτσι, θα πω μιλάς έτσι.
2: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείς για αυτή τη δουλειά, πάρε μια άδεια, πήγαινε λίγο σπίτι σου, ηρέμησε, βρέστα με τον εαυτό σου και ξανά έλα.
2: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι και υπήρξε και κάποια τέτοια παρέμβαση από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή και από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξαν κάποια αντανακλαστικά σε αυτή την περίπτωση. Κοίταξε να δεις, είναι δεδομένο ότι σε αυτές τις ηλικίες, όταν μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών, αυτή είναι μια δουλειά που θέλει και πάρα πολύ υπομονή, γι' αυτό και δεν είναι για να την κάνουν όλοι.
1: Στο σχολείο και σκέφτομαι ένα παιδάκι νηπιαγωγείου, δηλαδή πόσο να βανδαλίσει πραγματικά.
2: Εντάξει,
1: τι δύναμη έχει να καταστρέψει.
2: Δεν είναι καλός ο τρόπος και αυτό το ξέσπασμα. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες περιοχές κάποιες ειδικές δυσκολίες. Έτσι. Αλλά αυτός δεν είναι τρόπος για να το αντιμετωπίσεις.
1: Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, πες συγγνώμη παιδιά, εγώ δεν κάνω για αυτή τη θέση. Ας έρθει κάποιος που έχει περισσότερη υπομονή.
2: Δεν είναι η κατάλληλη αντίδραση σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά, ήταν ο Τάσος Τάσκαλ-Δυρανιάν, η δυναμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και στο στούντιο μαζί μας η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
5: Καλημέρα
1: σας και επισήμως, κυρία μου.
2: Καλημέρα, Άννα Μαρία.
1: Πρώτο θέμα.
5: Πρώτο θέμα, τα καύσιμα. Εκτός από την κίνηση.
1: Τα καύσιμα και κίνηση. Ένα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έχει κίνηση παρά τα καύσιμα.
1: Μια ομορφιά.
2: Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκανας.
1: Καλημέρα σε όλους.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, οι οποίες θα επικυρωποιούνται κάθε 15 ημέρες. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το θέμα της ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκερσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο, η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη διεξήγαγε περαιτέρω έμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει αποκτήσει πλέον πιο σοβαρό χαρακτήρα. Όπως είπε, οι Καταριανοί μεσολαβητές κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφόρων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τεχεράνη να αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Όπως προέκυψε, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα αιτητικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως η κλινική να έχει υπογράψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι μέχρι πρότινος δικηγόροι της. Οι συνήγοροι θα παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του σύζυγου της και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολονάκι. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν διαφοροποίησεις. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδόληση κράτου στην Πλάκα. Με βάση το συγκεκριμένο έβριμα, η έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους φαίνεται πως προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένο στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του υπόλοιπου κτηρίου. Στο μεταξύ, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα του κτηρίου. Στον διεθνή χώρο, η 87χρονη Μαρί Κάρμεν, η έξωση της οποίας προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της ηλικιωμένης, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωση της ηλικιωμένης από το διαμέρισμα που έμενε για 7 δεκαετίες προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε,
7: ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Εγώ σας τα έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε. Πάει και αυτός. Πότε ήμασταν το καλοκαιράκι στην παραλία, εκεί στα ποτά μας, στις ακρογιαλιές και στη χαλάρωση, και πότε μπήκαμε στα σκληρά του φθινοπόρου και πάμε για χειμώνα, γκαζώνουμε για εκλογές και ποδοσφαιρικός νάνος, έτσι λέει η Bild. Νάνος, αλλά τι νάνος, που να ξέρατε Γερμανοί εσείς εκεί πέρα, παραμιλάει η Ευρώπη. Το φυσάνει και δεν κρυώνει, παιδιά. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που κάνει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, και αυτού να μην τη ματιάσουμε. Όχι, γιατί είχαν βγει κάτι προπονητές εκεί και παράγοντες του τόπου εδώ πέρα, που λέγανε για τις επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Έχουν γίνει όλοι προπονητές, και γιατί ο Κουρμπέλης, μάλιστα, γιατί πήρε στην αποστολή του Κουρμπέλη. Το έχωσε τον κουλάκι ο Κουρμπέλης, κλείσαν τα στοματάκια, τώρα όλοι πανηγυρίζουν. Και έχει πλάκα να βλέπεις τα social media, γιατί ξέρεις, έχει τον ίδιο λογαριασμό, τους ίδιους λογαριασμούς. Ας πούμε, βρίζουν. Κάποια στιγμή αποθεώνουν. Πότε ομαδάρα έχουμε, τι κουρμπελάρα ζουν εσύ και αυτά. Και το λέω, που στο προηγούμενο timeline τους βρίζανε. Το Γιωβάνοβιτς, τους παίχτες που πήρε κτλ. Έτσι είναι. Τι να κάνεις. Λοιπόν, η χώρα ξύπνησε σήμερα με το γνωστό τρίπτυχο. Εσύ που είσαι έξω στο αυτοκίνητο, εσύ που φτιάχνεις το καφεδάκι σου και θα βγεις έξω. Βέβαια, εντάξει, εσύ που θα βγεις έξω, ξέρεις τι περιμένεις με την κίνηση και όλα αυτά. Γιατί ακόμα και να μην είχες τα 10 ευρώ, δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν τα στοιχεία, παιδιά, και στο μετρό περισσότερος κόσμος, μικρότερη συχνότητα δρομολογίων. Περιμένεις τη στάση, λεωφορείο δεν βλέπεις, γιατί βγάζουν ένα πρόγραμμα εκεί οι αστικές συγκοινωνίες, όταν βγουν, ξέρω εγώ, 300 λεωφορεία, και τελικά βγαίνουν 150. Είναι άλλο τι έχει στο οργανόγραμμα και άλλο τι βγαίνει εκεί έξω στους δρόμους. Λοιπόν, να επανέλθω στο τρίπτυχο. Ακρίβεια, πολιτική αλαζονία και βενζίνη που ανεβαίνει πιο γρήγορα και από το μισθό. Ρε παιδιά, εσείς κυβερνητικοί, δεν το έχετε καταλάβει ότι αυτό εξοργίζει που λέτε ως επιχείρημα τους πολίτες? Ακούω όλους τους υπουργούς που έχουν πάρει το non-paper και λένε, μα εμείς μειώσαμε την ανεργία, μα εμείς. Τους λέει για την ακρίβεια και τους λένε, μα εμείς μειώσαμε την ανεργία, μα εμείς, λέει, κάναμε, πώς το λένε, ανεβάσαμε τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, ο δείκτης ανάπτυξη ευημερία αυτή τη χώρα είναι ο κατώτατο μισθό. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, το θέμα είναι τι παίρνει με τον κατώτατο μισθό. Και επειδή συγκρίνουν το 19 με το 26 κτλ., δηλαδή προσπαθούν να συγκρίνουν μία περίοδο που χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή, εντάξει, άμα συγκρίνει με το 12, 13, 14 που κόβανε του μισθού και τι συντάξει λόγω μνημονίου και χρεοκοπία, βέβαια, δηλαδή, όταν είσαι μηδέν. Και ένα να κάνεις είσαι 500% πάνω. Τώρα πλάκα μας κάνουν. Νομίζουν ότι είμαστε χαζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό εξοργίζει πολύ περισσότερο τον κόσμο. Το ότι χρησιμοποιούν, προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί απέτυχε η πολιτική τους στο θέμα της ακρίβειας και της ενίσχυσης των εισοδημάτων, και λέει ο καθένας ότι, να μην πω τώρα τι. Και έτσι έχουμε τα φαινόμενα Θεοχάρη, του αλλού του βουλευτή που δεν τον ξέραμε και έγινε πρώτη μούρη στο καβούρι, με τις μπούρδες που λένε. Λοιπόν, τα μαζεύουν βέβαια μετά δεν καταλάβαμε εμείς καλά. Μετά, τέλος πάντων, άλλο θέλαν να πούν, άλλο εννοούσανε, και κάνατε και περικοπή των κομματιών, ας πούμε, που είπαμε. Λες και δεν καταλάβαμε, ήμασταν ανόητοι εμείς. Αυτοί είναι οι πανεξυπνίδιδες. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το προκλητικό είναι, σου λέει, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Και όποιος δεν παίρνει τον κατώτατο μισθό, παιδιά, τι κάνει? Αλλά και αυτός που παίρνει τον κατώτατο μισθό. Το θέμα δεν είναι αν έχεις κατώτατο μισθό. Το θέμα είναι πόσα μπορείς να αγοράσεις με τον κατώτατο μισθό, αδερφέ. Δηλαδή η αγοραστική δύναμη έχει σημασία. Ακόμα και να μου δώσεις 2.000, αν τα 2.000 δεν φτουράνε για να πας στο σούπερ μάρκετ για να βρεις ένα σπίτι να νοικιάσεις, δεν πάει να τα κάνεις και 5. Έτσι είναι η οικονομία, ανταλλακτική είναι. Παίρνεις ένα μισθό και αυτός ο μισθός πρέπει να σου βγάζει τα έξοδα. Και τα έξοδα να ζεις αξιοπρεπώς. Πώς να το κάνουμε? Η κυβέρνηση όπως ετοιμάζεται θα ανακοινώσει, λέει, μέτρα για τα καύσιμα και κυρίως παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Καλά, δεν μιλάμε για φόρους τώρα, πλάκα κάνετε. Ενώ βιώνουν όλα τα στοιχεία ότι έχει τα μεγαλύτερα έσοδα από τους έμεσους φόρους αυτούς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια κτλ. Όχι, δεν τον πειράζουμε αυτόν. Γιατί αυτή είναι η κότα με τα χρυσά αυγά. Γιατί εμείς πληρώνουμε εκεί πέρα και μετά μας θα γυρίζει με μικρότερο ποσοστό φυσικά και στοχευμένα σε πολύ συγκεκριμένους. Λοιπόν, άρα εδώ θα δούμε αν θα κάνει την έκπληξη. Μα κάνει να την κάνει την έκπληξη και για την κυβέρνηση και για μας.
Για την αμόλυβδη όμως προς το παρόν οι οδηγοί έχουν το γνωστό κυβερνητικό πρόγραμμα. Βάζουμε όσο αντέχουμε και μετά κοιτάμε το δείκτη της βενζίνης με τρόμο. Όπως ο Γιώργος, ο φίλος μας, που λέει: εγώ παιδιά 50 ευρώ έβαζα, 50 ευρώ βάζω, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Κάστανο 50 ευρώ. Τώρα το ότι ο δείκτης όταν βάζεις 50 ευρώ με αυτές τις σημαίες είναι λίγο μικρότερος, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα θα δούμε. Εξετάζεται η παραφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Πόσο ρε παιδιά είναι το κέρδος, πλάκα μας κάνουν. Δηλαδή, άλλο δούλεμα. Πλαφών στο κέρδος ποιου? Στα 10 ευρώ τα 7 λεπτά, παιδιά, είναι του κράτους. Έμεση φόρη. Γιατί δεν βάζει πλαφών στο δικό του κέρδος? Δηλαδή, τι κέρδος έχουν δηλαδή οι πρατηριούχοι ή όλη η ιστορία αυτή της διακίνησης? Αφήστε τη δίληση. Η δίληση είναι ένα άλλο κομμάτι. Το οποίο κάποιοι προσπαθούν να τα υπεραπλουστεύσουν. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί είναι χρηματιστηριακές τιμές και ο άλλος μου λέει, ας πούμε, δηλαδή βγαίνουν στα κανάλια και δεν ξέρουν, παιδί, με αυτό το θέμα, το αντικείμενο που πρέπει να συζητήσουν. Σου λέει, μα η τιμή του Brent, βγαίνουν και το λένε. Η τιμή του Brent τώρα είναι, ξέρω εγώ, 106. Όταν είχαμε 140, είναι χαμηλότερη τιμή. Ρε μεγάλε, το αργό πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Κακός, καλός, δεν έχει σημασία, όπως και το ρεύμα. Τα κάναμε όλα χρηματιστηριακά. Από τη στιγμή που είναι χρηματιστηριακά, μέσα σε αυτό το κομμάτι δεν μπαίνει μόνο η τιμή του βαρελιού, μπαίνει ο κίνδυνος, μπαίνει το ποιοι θέλουν να αγοράσουν προσφορά και ζήτηση. Και όταν έχουν κοπεί ορισμένα πράγματα από τη Μέση Ανατολή, έχουν βομβαρδίσει στα δηληστήρια και όλα αυτά, προφανώς ή δεν γίνεται διακίνηση. Όταν δηλαδή στα στενά του Ορμούς που τάκλεισε ο Τραμπ και προσπαθεί τώρα να μας πείσει ότι έχει λήξει τους πολέμους κτλ., κινούνται 10, 12, 20, 30 πλοία και μεταφέρουν, όταν στο παρελθόν ήταν πολλαπλάσια. Προφανώς έχει μειωθεί και η κίνηση, οι μεταφορές των καυσίμων. Άρα αυτό μπαίνει στην εξίσωση της τιμής. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε μεγάλε, που βγαίνεις και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και μετά οι Ευρωπαίοι συνεδριάζουν, παιδιά. Συνεδριάζουν γιατί, για να μας πούνε ότι ναι, θα συνεδριάσουμε ξανά, θα ξανασυνεδριάσουμε να δούμε. Κεντρική απόφαση δεν υπάρχει για την αντιμετώπιση ενέργειας. Αλλά βγαίνουν και λένε, παιδιά, θα είναι ένας βαρύς χειμώνας για την Ευρώπη, λέει ενεργειακά, γιατί μπαίνουμε στο χειμώνα όχι με φουλ τις αποθήκες. Δηλαδή τα αποθέματα είναι πολύ κάτω από ό,τι είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Μπαίνουμε γύρω στο 60-70%. Που σημαίνει ότι θα πάρουν μέτρα. Όχι για να ενισχύσουν την τσέπη μας. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σου λέει, θα πρέπει να περιορίσουμε, λέει, τους φωτισμούς στους δημόσιους χώρους, τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Πάμε σε περικοπές, παιδιά, ενέργειας. Λοιπόν, και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον. Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τουρισμό βενζινάδικου. Πας Βουλγαρία, δεν αγοράζεις σούβενιρ, γεμίζεις τον ντεπόζιτο που λέγαμε τότε ότι. Να δούμε τη Βουλγαρία που θα μπει στο ευρώ και πώς θα ανατιμηθούν οι τιμές. Όχι όμως. Αχ, μετά έχουμε και την Κίμπερλι. Κίμπερλι Γκιλφόιλ και το θέμα με τη Wall Street Journal και όλο αυτό το έργο που έχει γίνει, που απείλησε ότι θα ρίξει την κυβέρνηση όπως το έκανε στη Ρουμανία. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χθες δεν ισχύει αυτό. Διαψεύδει δηλαδή δύο δημοσιογράφους που έχουν κερδίσει Πούλιτζερ. Ενδιαφέρον και αυτό, αλλά θα το δούμε. Τι ακριβώς έχει γίνει, να μας πει και ο κύριος Παπαστάβου, να βγει. Πού είναι ο κύριος Παπαστάβου, να μας πει τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ στην πρεσβεία. Τι είπε η κυρία Κίμπερλι. Τώρα βγαίνουν διάφορα και λένε ότι είναι επιχειρηματικός πόλεμος και διάφορα. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ. Εγώ ξέρω, βγήκε ένα δημοσίευμα. Θα οφείλει η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, να μας πει, να βγει και να μας πει τι παίχτηκε εκεί, τι παίχτηκε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ, παιδιά, είμαστε στο θέμα των ελέγχων, γιατί έχουμε δει τώρα πώς λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Να το πάρουμε από τα Τέμπη, να το πάρουμε από την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα προσέξτε, έρχεται η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, που δεν αφορά απλώς μια τυπική παράβαση αδειοδότησης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε, λέει, ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παιδιά, χωρίς νόμιμη άδεια, και ότι χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς, ενώ προέκυψαν ενδείξεις ακόμα και για υποβολή μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ. Δηλαδή ήταν δηλωμένοι στον ΕΟΠΗ, προφανώς θα έπαιρνε και χρήματα από τον ΕΟΠΗ για να αποζημιώνονται οι νοσηλείες. Η κλινική δεν διέθετε, σύμφωνα με τον έλεγχο, επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Ακόμα και ο γιατρός που υπέγραφε και έπρεπε να υπάρχει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο ειδικός, δεν υπήρχε. Δηλαδή γιατροί βασικών ειδικοτήτων, ούτε λειτουργούσε μονάδα διδυτικής θεραπείας, όπως προβλέπετε. Προβλέπεται από την άδεια που είχε. Έχει σταλεί η άδεια στον εισαγγελέα και στον ιατρικό σύλλογο. Γεια σου, ιατρικέ σύλλογε. Δηλαδή, μιλάμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Και εδώ τώρα
Ο ίδιος επιχειρηματίας διαθέτει και άλλες κλινικές σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Άρα το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβαινε μέσα σε αυτή την κλινική, αλλά ποιος ελέγχει συνολικά το δίκτυο και γιατί οι έλεγχοι άρχισαν τόσο. Χρειάστηκε δηλαδή να πεθάνει ο Μαζονάκης για να ξεκινήσει ένας έλεγχος στο τι γίνεται στα ιατρία, παραϊατρία και ιδιωτικές κλινικές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, στη ρύθμιση της εκπομπής Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email ο nearandalfaradio989.gr. Σήμερα καταβάλλονται και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ Παιδιά σε Δικαιούχους. Είναι από εκείνες τις μέρες που έχουμε το ελληνικό οικονομικό παράδοξο. Το πρωί μπαίνει το επίδομα και το απόγευμα μπαίνει η βενζίνη. Και κάπου εκεί τελειώνει και η οικονομική ανάπτυξη του νοικοκυριού. Γιατί μιλάμε για τεράστια οικονομική ανάπτυξη του νοικοκυριού. Τι να κάνεις. Άρα σήμερα, παιδιά, κρατάμε πέντε πραγματάκια. Η βενζίνη ανεβαίνει, τα καύσιμα γενικότερα. Και τα μέτρα έρχονται αύριο, να δούμε αν θα μας ικανοποιήσουν. Ο Μητσοτάκης πρέπει να διαχειριστεί ταυτόχρονα την ακρίβεια και τις δηλώσεις των στελεχών. Αύριο θα γίνει υπουργικό και θα τους τρίξει τα δόντια. Και οι υπόλοιποι, βέβαια, έχουν κάτι ζηματάκια. Βγαίνει και πάλι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξακολουθεί να έχει ανοιχτό λογαριασμό με τις Βρυξέλλες. Και έχουμε την πλάκα. Η μεγάλη έρευνα τώρα αρχίζει, γιατί έγινε η έκρηξη και αν μπορούσε να έχει αποτραπεί ακόμα μία επανάληψη συζήτησης σχετικά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έτσι, για να συνοψίσουμε τη μέρα, η κυβέρνηση ψάχνει μέτρα, η αντιπολίτευση ψάχνει ακροατήριο και ο πολίτης ψάχνει βενζινάδικο που να μην χρειάζεται εγγύητη. Γιατί θέλεις μια εγγύηση για να πληρώσεις μια χρηματοπιστωτική, κάτι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα βρουν το δρόμο τους. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. auto-katalytes.gr.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ τα λέμε όλα, παιδιά, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει και στο κομμάτι, αν θέλετε, το κεντρικό, το οποίο είναι η ακρίβεια, είναι η καθημερινότητά μας, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, αλλά και στο κομμάτι το πολιτικό που υπάρχει μια αντιπαράθεση. Η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, να διεκδικήσουν τέλος πάντων την εξουσία, αλλά είναι πολύ μακριά. Γίνεται μια μάχη για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθυλωθεί στα ποσοστά του. Ψάχνει να βρει στελέχη, δεν ξέρω τι κάνει, να οργανώσει το κόμμα του, να τρέξει παρακάτω. Μπα και αποκτήσει τη χαμένη δυναμική του καλοκαιριού ή πριν από το καλοκαίρι, μην δημοσκοπήσει. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει έφοδο. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσει αυτή την επιτυχημένη επιστροφή, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά έχει αρχίσει και ανεβάζει ποσοστά και μιλάει στους πολίτες για τα προβλήματα. Απλώς ξέρετε, μου κάνει μια εντύπωση, μια παρέμβαση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας σχετικά με τα ζητήματα. Πήγε στο εμπορικό επιμελητήριο και έκανε επίθεση στη ΔΕΗ. Γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί λέει, χρειαζόμαστε μια άλλη ΔΕΗ, μια πραγματικά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και όχι μια κατόνομα δημόσια επιχείρηση που δεν είναι υπηρέτης του δημοσίου συμφέροντος αλλά της εσχροκέρδειας. Μάλιστα. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν έχει βγει έξω να δει τις τιμές του ρεύματος. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να υποστηρίξω τη ΔΕΗ. Όμως αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει τα χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος. Κλειδώνεις τιμολόγιο ρεύματος στη ΔΕΗ, το οποίο είναι το χαμηλότερο. Και ρωτώντας εγώ γύρω-γύρω την αγορά, μου λένε ότι πουλάει η ΔΕΗ χαμηλότερα του κόστους. Σε αυτή τη δύσκολη φάση. Δηλαδή, άμα πας να κλειδώσεις τώρα, πάρεις σταθερό λόγω και της ανασφάλειας που υπάρχει, και εμείς στα νοικοκυριά τέλος πάντων που δεν έχουμε μεγάλες καταναλώσεις και δεν παίζουμε με τις αυξομοιώσεις τέλος πάντων, το καλύτερο να πάει να κλειδώσει ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει το πιο ανταγωνιστικό συμβόλαιο και πουλάει χαμηλότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να κάνει επίθεση στη ΔΕΗ και μιλάει για εσχροκέρδεια στη ΔΕΗ? Γιατί δεν μιλάει για τους ιδιώτες, από αυτούς τους πλούσιους που θα πάνε να πάρει τα λεφτά? Παιδιά, εντάξει, είμαστε, αλλά δεν είμαστε τόσο για να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει όλα να μπαίνουν σε έναν έλεγχο, να ξέρουμε τι ακριβώς λέει ο καθένας και γιατί το λέει ο καθένας. Έτσι. Λέω εγώ τώρα. Μην ανατρέξω στους ποινικούς κώδικες. Δεν είναι καλό αυτό τώρα. Νάνος, αλλά τι νάνος, Μπιλτ, αφιερώμα. Δηλαδή, τι τους κάναμε τους γερμαναράδες? Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετάστες. Κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες. Καλά. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία. Μέχρι του δώρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Το πρόβλημα δηλαδή το έχουν εντοπίσει τώρα οι Ευρωπαίοι. Έτσι. Γιατί πολύ απλά εδώ το θέμα είναι ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες. Και αυτό βέβαια είναι η ατζέντα της ακροδεξιάς. Που σημαίνει ότι προσπαθούν και οι Ευρωπαίοι να πάρουν αυτή την ατζέντα, αλλά όταν παίρνεις αυτή την ατζέντα, παιδιά, και δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα, είναι μια χαρά και νομίζω ότι είναι νερό στο μήλο. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, βαντάρει τη ΔΕΗ που μας έχει πιει το αίμα? Η ΔΕΗ σου έχει πιει το αίμα, ρε Δημήτρη. Οι άλλοι δεν στο πίνουνε. Και θα σου θυμίσω και κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν να χρεοκοπήσει. Και αν έπεφτε η ΔΕΗ, είχαν βγει. Ο έλεγχος που είχε γίνει από ορκωτούς λογιστές που το είχε αναθέσει ο Τσακαλώτος. Έτσι. Και είχαν πει ότι αυτή πήγαινε για χρεοκοπία. Και ήταν κάποια δισεκατομμύρια τα θέματα που θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Λοιπόν, από συνθήματα, μια χαρά. Το ποιος πίνει το αίμα ποιου, νομίζω το ξέρουμε και ποιος το είπε με τον Μπουρή στο παρελθόν. Έτσι, για να είμαστε. Για πες μου τα τιμολόγια που υπάρχουν έξω, κύριε Δημήτρη. Πήγαινε, βρες τα τιμολόγια και έλα να μου πεις. Λοιπόν, Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία, έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα, λέει η Δημοκρατία. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα. Στον αδύρυ μηδιακή αξιοπιστία της χώρας. Αντί εξηγήσεων, μα σημαίνει λόγια. Δεν ξέρω γιατί η Δημοκρατία το λέει αυτό. Εγώ το είδα και σ' άλλα. Το είδα. Και το Μέγκα το έπαιξε και όλα τα κανάλια είδα ότι παίξανε το συγκεκριμένο θέμα. Και τα site το παίξανε. Ποια ομερτά? Παιδιά, μην δημιουργούμε τώρα εντυπώσεις και εικόνα. Ομερτά δηλαδή. Εντάξει, οκ. Ελεύθερος τύπος. Και εμείς το είπαμε και χθες, το είπαμε και σήμερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργείται μια εικόνα ότι υπάρχουν θέματα που κρύβονται και δεν κρύβονται. Όλα λέγονται, όλα είναι στον αέρα, τίποτα δεν κρύβεται. Το θέμα είναι τι λέει ο καθένας και πώς αντιλαμβάνεται ορισμένα πράγματα. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις στο τέλος του Οκτωβρίου. Τα ποσά στη τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Η εστία ψυχαλίζει, χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση της Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων, κατά το στρατηγέ Ιδού ο στρατός σας, του Φλιτ, κυρία πρέσβης Ιδού, το πολιτικό σας προσωπικό, αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβης ο Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο ΙΠΕΞ. Αφού το διέψευσε ο Μαρινάκης, παιδιά. Τώρα, τι υπάρχει και δεν υπάρχει εκεί, είναι μια άλλη κουβέντα. Η εφημερίδα των συνταχτών. Θα πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία που προκύπτουν. Η εφημερίδα των συνταχτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις και δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, η καθημερινή, η Λερναία Ίδρυα της Μικόνου. Τι λέτε, παιδιά, ακόμα να ξεμπλέξουμε με τις πολεοδομίες. Η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Παιδιά, τώρα δουλευόμαστε έτσι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα νησιά. Μια αεροφωτογραφία πήγαινε, ένα ελικόπτερο, ένα ντρόουν από πάνω. Έχουμε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη. Κούμπωσε από πάνω και κάνε αεροφωτογραφία της Μικόνου, όλων των Κυκλάδων, να δούμε πού είναι όλα τα παράνομα. Που μετά έρχεται η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και νομοποιεί όλες τις αυθαιρεσίες. Και έχουμε κάνει τσιμέντο να γίνει όλα τα νησιά. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα γιατί έχουμε αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον και γιατί δεν υπάρχουν πόροι, υποδομές. Και αυτά τα νησιά είναι με μαθηματική ακρίβεια ξοφλημένα στα επόμενα 20-30 χρόνια. Με τον τρόπο που γίνεται με τον υπερτουρισμό και την ιστορία της άναρχης δόμησης. Και από ζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Θα πληρώνουν οι Δήμοι. Καλά, άμα πληρώσουν οι Δήμοι, ελάτε να μου τρυπήσετε τα αυτοί. Είναι αυτεμπορική. Στην Πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Έλα, γιατί φύγανε ποτέ οι ανατιμήσεις. Έλα, ρε παιδιά, βγήκαν από την Πρίζα οι ανατιμήσεις. Πλάκα μας κάνετε. Τα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκια από την τρομοκρατική. Δεν μπορούν να πάρουν, λέει, καινούργιες τεχνολογίες. Αναγκάζονται με παλιά τεχνολογίες και άλλα είμαστε ακάλυπτοι. Προστριβές περιφράξεις, προστριβές με τους γείτονες. Τέλος, τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου, πολεοδόμου, δημόσιευσαν 11 ερωτήσεις. Απαντήσει ένα οδηγό για όλες τις πληροφορίες και η οριοθέτηση του ακινήτου. Κόντρα καίει την Καρισιανού εγκυβαντική βιο. Ανάδραση παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Ριζοσπάστη στο δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Προσέξτε, στο Πάρκο Τρίτσι υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Εδώ δεν είδα μεγάλη κάλυψη. Αντίθετα, για την Άννα Βύση, κακός χαμός. Έτσι, το σημειώνω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email μας onair@alfaradio989.gr, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος μου λέει, όχι δεν έχουμε καμία εργολαβία κύριε Σπύρο, να σου πω κάτι, εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα, όπως επίσης δεν θα σηκώσουμε κανένα στα χέρια, γιατί όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση δεν λες τίποτα, Σπύρο μου, ότι έχουμε πάρει εργολαβία να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Όταν θίγουμε τα προσώπατα τα οποία θέλετε, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε υπάλληλοι κανενός. Εμείς λέμε την άποψή μας. Κανείς δεν έχει παρέμβει, τουλάχιστον σε αυτό το σταθμό και στις δουλειές που έχω κάνει, γιατί όπου έχουν παρέμβει έχω φύγει. Έτσι, λέω αυτό που σκέφτομαι. Έτσι, ξεκάθαρα. Σπύρο, εσύ, άμα έχεις ταχθεί κάπου, δικαίωμά σου είναι, αδερφέ. Θες να ψηφίσεις Τσίπρα, ψήφισέ τον. Τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να ψηφίσουμε όλοι τον Τσίπρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ανδρέας μου λέει καλημέρα. Καλημέρα από την Αγιά σου, καλημέρα. Βαρκάρι στον Αχέροντα. Τώρα είναι λίγο περίεργο. Ξαναγράψτε μου το μήνυμά σου, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, να δούμε τι γίνεται. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, τι γίνεται, για πείτε μας λίγο τα ντεσού και το παρασκήνιο, γιατί εδώ βλέπω πράγματα και θάματα. Υπάρχει αλαζονία εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη, βγαίνουν και δηλώσεις του κ. Θεοχάρη.

0: Κυπριακού Επιτελείου είναι ότι κινούμαστε απόλυτα πάνω στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη με ανοιχτό Υπουργείο. Εγώ μόνο το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο περίπου, έχω δεχθεί πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ακούμε τους πάντες με εντολή και του Κυριάκου του Πιερακάκη. Είμαστε σε μια διάθεση συνεργασίας με όλους τους συναδέλφους. Επιδιώκουμε το βέλτιστο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολύ σωστή ήταν η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι όλοι κρινόμαστε, γιατί η εντολή, επαναλαμβάνω, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σαφής. Ανοιχτά γραφεία για τον κόσμο, άμεσες λύσεις, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πολίτες.
1: Και οι πολίτες όμως τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, ξεχωρίζουν σε κακομοίριδες και νοικοκυρέους?
0: Όχι, προφανώς όχι. Ήταν μια λάθος δήλωση.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, τον έβγαλα τον κύριο Θεοχάρη χθες και είπε ότι ήταν λάθος. Αλλά όμως εκπέμπει έτσι μια αντίληψη για τα πράγματα. Γιατί ακούμε και από άλλους βουλευτές, για παράδειγμα, ότι ο δείκτης ευημερίας είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Ή αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ο Χάρης ο Θεοχάρης είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει έντονο δημόσιο λόγο, έντονη παρουσία και συχνή. Δεν είναι από αυτούς δηλαδή που δεν δίνουν μάχες. Λάθη στο δημόσιο λόγο λοιπόν γίνονται. Το καλό είναι να αναγνωρίζονται και να μην υπάρχει μια αιμονή στο λάθος. Ο Χάρης ήταν σαφής και γενναίος, τοποθετήθηκε γύρω από το λάθος του.
1: Εδώ στην εκπομπή αυτή, κύριε Μαρκόπουλε, χθες εδώ.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι ήταν ευθύ αυτό το οποίο είπε και ειλικρινές. Ήταν μια λάθος προσέγγιση. Από εκεί και πέρα σας το λέω και εγώ, που και εγώ έχω κάνει λάθος στο δημόσιο διάλογο, λάθη αρκετά. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεσαι διαρκώς στη δημοσιότητα για να υποστηρίξεις θέσεις, ξέρετε, δεν είναι όλοι οι οποίοι αυτό το κάνουν. Υπάρχει μια ομάδα που βουλευτών μας, υπουργών, υπουργών, που βγαίνουμε δυναμικά και συχνά. Λάθη θα γίνουν. Προφανώς όμως δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός των πολιτών. Οι πολίτες έχουν όλη την αξία τους και σας το λέω εγώ που γνωριζόμαστε κιόλας. Εγώ προέρχομαι από λαϊκά προάστια και το θεωρώ και τίτλο τιμής κιόλας να προέρχομαι από αυτά. Ζω σε αυτά και πιστεύω ότι θα πρέπει με ταπεινότητα να προσεγγίζουμε τους πολίτες.
1: Ζείτε σε αυτά τα λαϊκά προάστια, που σημαίνει ότι αυτά τα λαϊκά προάστια δεν είναι αυτά που γεμίζουν τις πίστες τις βραδινές που χρειάζεται πολλά χρήματα, δεν πηγαίνουν στα ακριβά εστιατόρια, ενδεχομένως να μην έχουν και λεφτά να πάνε σε καλή θέση στη συναυλία της Βύση. Είναι άνθρωποι που, του Μόχθου και του Μεροκάματου, που δυσκολεύονται πάρα πολύ. Άρα ένας δείχτης, ο οποίος είναι, γεμίσανε τα εστιατόρια, υπάρχει κίνηση έξω στους δρόμους, δεν αφορά αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί οι δείκτες. Οι δείκτες είναι ο μοναδικός δείκτης, τον οποίο έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες κάτω από συνθήκες δύσκολες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το πρόβλημα, είμαστε δίπλα, με σειρά πολιτικών, με τα μπρος και τα πίσω. Μας μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια τον τόπο έχει και τα μπρος, έχει και τα πίσω.
1: Την ακρίβεια δεν έχετε αντιμετωπίσει όμως, κύριε Μαρκόπουλε, έτσι. Την ακρίβεια, δηλαδή, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο φαίνεται και από τις δημοσιοποιήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, ότι δεν κάνετε, τουλάχιστον αυτό λένε οι πολίτες, αυτό που θα έπρεπε να κάνετε.
0: Επιδιώκουμε ένα μείγμα πολιτικής. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων και από το καλοκαίρι, οι οποίες εμπλουτίστηκαν. Επιδιώκουμε με το πρόγραμμα της ΔΕΘ που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 27 να βοηθήσουμε κι άλλο. Μέτρα περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πέσει από το 25 και το 26 και έχουμε το τρίτο καλύτερο σκορ σε ό,τι αφορά τη σχέση ΑΕΠ και μέτρων για την ενέργεια στην Ευρώπη. Έχουμε το 0,30 του ΑΕΠ μας, 800 εκατομμύρια και πλέον τα έχουμε ρίξει. Βέβαια, πέραν από τα μαθηματικά και τους αριθμούς που σας παραθέτω, υπάρχει και μια δύσκολη καθημερινότητα. Το δεχόμαστε, είναι μια διεθνής κρίση πολύ μεγάλη, η οποία ίσως ξεπερνάει και την αντίστοιχη κρίση που παρακολουθούσαμε.
1: Αυτό συμβαίνει παντού, κύριε Μαρκόπουλε, έτσι. Το θέμα είναι εμείς γιατί αρπάζουμε πιο γρήγορα στις τιμές.
0: Συμβαίνει παντού. Σε κάποια είδη η Ελλάδα είναι ακριβότερη, παρά το ότι δεν είναι η δική μου στενή αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Ναι, σωστά. Εγώ σας λέω τη γενική αίσθηση.
0: Ότι δεν αποφεύγω το δημόσιο διάλογο.
1: Όλοι το λέμε και παραδεχόμαστε ότι υπάρχει μια κρίση ενεργειακή. Εδώ στην Ευρώπη σου λέει τα αποθέματα, κλείστε διακόπτες, περιορίστε τους φωτισμούς, τους δημόσιους χώρους, θα βγει η διρεκτίβα.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σε κάποια πράγματα η Ελλάδα έχει κάνει σωστές παρεμβάσεις και έχει προχωρήσει καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες. Σε κάποια άλλα πράγματα.
1: Εδώ
0: άλλες
1: λοιπόν
0: χώρες
1: μπαίνει επιτάπητος και το θέτει η αντιπολίτευση το θέμα έμεσων φόρων, τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Υπάρχει πολιτική αιμονή σε αυτό το ζήτημα?
0: Καμία πολιτική αιμονή. Όμως, όταν ακούμε κάποια πράγματα, πρέπει να ακούμε και την κοστολόγηση. Όταν, για παράδειγμα, ακούγεται από κόμματα της αντιπολίτευσης να μειώσουμε στο μισό

0: ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα μέτρο 2 δισεκατομμυρίων
1: Συμφωνώ.
0: Ευρώ.
1: Ας μην είναι το μισό, κύριε Μαρκόπουλε, ας είναι το 20%.
0: Όχι, όχι, με συγχωρείτε, όλοι κλειντόμαστε. Ναι. Ναι. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους θεσμικές παρεμβάσεις, να ξέρετε ότι σε μια περίοδο καταιγισμού σε ό,τι αφορά τα ομόλογα των ευρωπαϊκών κρατών, που η Ελλάδα ευτυχώς δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, σε καταιγισμό μιλάμε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει ξαναρχίσει να ακούγεται η λέξη, τη θυμόσαστε γιατί είστε έμπειρος στο ρεπορτάζ, spreads. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να είναι διπλά προσεκτική, γιατί έχουμε υποφέρει από τέτοιες στρατηγικές προσεγγίσεις. Το να μειωθούν φόροι έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο για τις δαπάνες.
1: Μα είστε κυβέρνηση που λέτε μειώνουμε φόρους. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Βεβαίως και εμείς έχουμε 91. Ωραία. Ακούστε με όμως λίγο. Ακούστε με λίγο, θα σας διαφωτίσω. Όταν λοιπόν λέμε μειώνουμε φόρους, όπου μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, αυτό έχει αποτύπωση στον τελικό στόχο δαπανών. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι σε έναν καιρό όπου βρέχει ξύλο στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα, μπορεί και να έχει πρόβλημα. Θέλει λοιπόν προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το περιθώριο ως οικονομία να παίρνει κάποια...
1: Μισό λεπτά, κύριε Μαρκόπουλε, να μείνουμε...
0: Δευτερόλεπτα, ναι. Δευτερόλεπτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. Δευτερόλεπτα. Έχουμε το περιθώριο να παίρνουμε κάποια μέτρα και γι' αυτό θα τα πάρουμε. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες... πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία για παράδειγμα, που έχουν αδυναμία λήψης μέτρων. Και γι' αυτό πιέζει η Γαλλία.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε. Για να μείνω σε αυτό που λέτε. Εγώ δεν διαφωνώ με τις δαπάνες, ότι υπάρχει μια οροφή δαπανών. Εδώ...
0: Μην παρουσιάζουμε την Ευρώπη που θα κλείσει όλα και μια κακόμοιρη Ελλάδα.
1: Υπάρξει, ότι θα υπάρξει ένα δημοσιονομικό αποτύπωμα, το οποίο πρέπει να καλυφθεί από τη μείωση αυτών των φόρων. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε ή να το κόψετε 50%. Εγώ λέω το εξής. Όταν πηγαίνω εγώ στο πρατήριο και πληρώνω 10 ευρώ καύσιμο και τα 7 τα εισπράττει η κυβέρνηση, όταν οι φόροι αυτοί.
0: Δεν τα εισπράττει η κυβέρνηση, τα εισπράττουν οι πολίτες, γιατί γίνονται σχολεία, γίνονται αμυντικοί.
1: Ναι, η κυβέρνηση σε φόρους και τα γυρίζει μετά με τις επιλογές. Θα συμφωνήσουμε.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Λοιπόν, και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αντίφαση ότι την ώρα που η κυβέρνηση επιδοτεί την Αντλία με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις πράξεις από αυτούς τους φόρους. Και εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Άρα είναι δική σας επιλογή πολιτική στο δημοσιονομικό χώρο να επιλέξετε αυτές τις παρεμβάσεις και όχι τις άλλες.
0: Η Ελλάδα
1: θα μπορούσατε να μην κάνετε κάτι άλλο, να μην δίνετε τα bypass, τα pass, τα επιδόματα και αυτά και να μειώσετε, καταρχάς, να κάνετε μια μεταρρύθμιση ουσιαστική που μειώνει το φόρο μόνιμα. Και θα είναι 10%, 5%, 20%.
0: Καταρχάς αδικείται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εξακολουθεί και κάνει παροχές όταν άλλες χώρες παίρνουν περιοριστικά μέτρα. Θα σας θυμίσω ότι η Ελλάδα.
1: Όμως οι άλλες χώρες δεν πέρασαν την περιπέτεια την δικιά μας. Ένα διάλογο να κάνουμε.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι, να απαντώ.
1: Να απαντάτε, ξέρετε. Είσαστε έμπειρος κι εσείς αυτό.
0: 7 αυξήσεις. Ναι, αλλά μου κόβετε τον ύμα ενώ έχω μια λογική. Λοιπόν.
1: Δουλειά μας είναι αυτή.
0: Εντάξει, αλλήμονω. 7 αυξήσεις κατώτατου μισθού έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
1: Μην μου το λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, μην μου το λέτε αυτό. Ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Όχι, ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος. Όχι, ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι το ανεβάσατε 7 φορές τον κατώτατο. Ο κατώτατος όμως, τι αγοράζει στο σούπερ μάρκετ. Τι καύσιμο αγοράζει στο πρατήριο. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει να μου πείτε 7 φορές.
0: Καλό είναι τα ερωτήματα να έχουν και απαντήσεις. Δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, σας λέω. 7 αυξήσεις κατώτατου μισθού έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Και 77 έχουν στα τρόφιμα και στα καύσιμα.
0: Αφήστε με, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας απαντήσω.
1: Σας απαντάω κι εγώ.
0: Αν μου βάζετε ερώτημα στο ερώτημα και ξανά ερώτημα χωρίς να πάρετε απάντηση.
1: Όχι, είναι όπως το λένε παρέμβαση για να σας βοηθήσω, κύριε Μαρκόπουλε, στις σκέψεις σας.
0: Λοιπόν, οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από τα μνημόνια αυξήθηκαν επί των ημερών μας. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο θα πάνε σε αυξήσεις των συντάξεων στο επίδομα του Νοεμβρίου και στο ενίκιο, το οποίο θα βοηθήσει μια σειρά από πολίτες. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους φόρους με μηδενισμό των αγροτών έως 20.000 ευρώ, έχουμε με μηδενισμό για τους τρίτεκνους των φόρων. Δεν είμαστε έτσι όπως παρουσιάζεται.
1: Ναι, αλλά τι αγοράζεις, κύριε Μαργόπουλε, με αυτές τις αυξήσεις.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: αυτό έχει σημασία. Ο πολίτης,
0: δεν παρουσιάζω ως ευρωπαϊκή εξαίρεση. Γιατί περίπου μου λέτε ότι είναι μια Ελλάδα. Έτσι το αισθάνομαι, μπορώ να κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη, αλλά περίπου μου παρουσιάζεται μια Ελλάδα που είναι εξαίρεση και όλη η άλλη Ευρώπη τα κάνει όλα τέλεια.
1: Όχι, δεν τα κάνει όλα τέλεια. Εμένα δεν με. Να σας
0: πω κάτι. Πολύ περισσότερο όταν αύριο θα εξειδικευθούν οι δράσεις. Αφήστε να δούμε τις δράσεις ό,τι αφορά την κίνηση. Αφήστε να δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Σας επαναλαμβάνω, υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη και πολύ προηγμένα τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέτρα σε ό,τι αφορά την κρίση αυτή. Η Γαλλία, επαναλαμβάνω και πρέπει να το πω, είναι μια χώρα που κινητοποιεί τους G7 για τα αποθέματα πετρελαίου, γιατί δεν μπορεί να πάρει μέτρα. Θέλει λοιπόν προσοχή και βέβαια μην ξεχνάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν κάποιοι βγαίνανε στους δρόμους και πανηγύριζαν για τις ανάσες, πώς το λέγανε, αξιοπρέπειας και φόρτωναν τη χώρα με 120 δισεκατομμύρια ευρώ με ένα τρίτο μνημόνιο, αυτά είναι που πρέπει που μας κάνουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε,
0: γιατί αυτές οι ανάσες αξιοπρέπειας προ 10 ετών κόστησαν αναγκαστικά μέτρα τα οποία καταλαβαίνετε δεν τελειώνουν σε ένα και δύο χρόνια.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, ωστόσο, βάλτε στην εξίσωση αυτή που λέτε, στα μέτρα που έχετε πάρει, το τελικό αποτέλεσμα, την αύξηση εισοδήματος μεν του μέσου πολίτη.
0: Η κρίση δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Η κρίση είναι δυναμική.
1: Και μου λένε οι φίλοι ταξιτζίδες, οι φίλοι σας στέλνουν χαιρετίσματα, δεν κάνετε τίποτα από αυτά που είχατε πει για τους ταξιτζίδες.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό και αυτά είναι τα γνωστά fake news κάποιων συγκεκριμένων συνδικαλιστικών κέντρων. Αυτό δεν είναι σωστό. Καταρχάς και παρεμβάσεις στα τεκμαρτά έχουμε κάνει για τους ταξιτζίδες και υπήρξαν τροποποιήσεις σε αιτήματά τους, όπως τα αεροδρόμια. Υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος σε ό,τι αφορά τη διπλή θηρίδα. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει πολιτικά τις τοποθετήσεις τους. Εμείς λέμε ότι ειδικά για τους ταξιτζίδες, και επειδή το λέτε σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολλά ραντεβού με τους ταξιτζίδες μέσα στο καλοκαίρι, αυτά τα λένε οι γνωστοί κακώς εννοούμενα γκρινιάριδες, οι οποίοι θέλουν συνδικαλιστικά να συμφωνούν κάποια ζητήματα για να υπάρχουν.
1: Για να κλείσουμε.
0: Αντιθέτως, δεν υπηρετούν σωστά το συνδικαλισμό τους αυτοί οι γκρινιάριδες, γιατί ο συνδικαλισμός τους έχει πάρει πράγματα μες το καλοκαίρι, όπως πήρε και πρόσφατα. Επομένως, αυτά δεν
1: κύριε
0: είναι
1: Μαρκόπουλε,
0: έτσι.
1: Να
0: ειδικά
1: κλείσουμε.
0: Ο κλάδος των ταξί, μετά από μια σειρά βεβαίως, εγώ το παραδέχομαι προβλημάτων, έχει πάρει φέτος το καλοκαίρι πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι τελευταίο τώρα. Η κυρία Κίμπελ Γκυλφόιλ απείλησε την κυβέρνηση ότι θα τη ρίξει.
0: Δεν νομίζω. Έχει διαψευστεί από όλες τις πλευρές αυτό. Δεν νομίζω. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Υπουργός Οικονομικών ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τον ακούσατε και κρίνετε και τις απαντήσεις του και τις ερωτήσεις μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στην Μυαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κουκιστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Επίσης, επειδή αγαπάμε το περιβάλλον και το φροντίζουμε, ακούστε κάτι άλλο. Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι, είναι app, το οποίο το γκουγκλάρετε με λατινικούς χαρακτήρες και θα το βρείτε, να το κατεβάσετε. Ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Βαρκάρι στον αχέροντα, του στείλα τα χαιρετίσματα, άκουσες τι απάντηση έδωσε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, Νίκο, επειδή παρακολουθώ τις τιμές στο ρεύμα, μέχρι να βγάλει το ένα και μοναδικό τιμολόγιο που διαφήμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβότερα μου λες, όμως επειδή είναι κομματικό εργαλείο, έβγαλε τιμολόγιο πριν τις εκλογές. Δεν το ξέρω. Κάλλη μου, καλημέρα. Λες, όλος ο λαός έχει καταλάβει πλέον ότι οι κυβερνήσεις τις αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι και η ελίτ της Ελλάδας. Δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν υποστηρίξεις σε πρόσωπα και αυτά και τα λοιπά που δεν βγήκανε. Λες για το πρόγραμμα των κομμάτων, νομίζω ότι είναι προσβάσιμο σε όλους για να το δούνε. Και λες και για τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Και για τον Μαρκόπουλο, ότι είναι υπουργός οικονομικών, δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Ο Μπάιρον μου λέει, ο κ. Μαρκόπουλος είναι οικονομολόγος, έξω τον γνωρίζω, όχι. Η Μάντα μου λέει καλημέρα τελικά, γιατί δεν το λένε αλλιώς. Ο Μητσοτάκης τους είπε να αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ταπεινότητα, δηλαδή να μας γλύφουν καλύτερα. Όποια υποκρισία. Γεια σου Δημήτρη, να σε καλά. Ο Κώστας μου λέει καλημέρα, Νίκο, δεν πρόκειται να σου απαντήσει τίποτα, λέει απλά τα δικά του. Πήγε τώρα τεχνιέντος στα μνημόνια για τους κακούς προηγούμενους. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη. Ο ΠΔ μου λέει: αν μείωναν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα έπαιρναν τη διαφορά στα έσοδα από την αυξημένη κατανάλωση. Το ίδιο και εγώ μαζί σου συμφωνώ. Απλά δεν θέλουν να το κάνουν. Τα άλλα λόγια είναι έτσι για. Ο Βασίλης μου λέει: καλά, θα τα πούμε στις εκλογές. Λοιπόν, η Ολυμπία μου λέει: καλημέρα. Τι έχει συμβεί με τα δρομολόγια του μετρό από το αεροδρόμιο στην Κάτσε? Για να το δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως γενικώς έχουν πέσει. Πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εσείς, για πείτε μας, κύριε Μελίδη, εδώ τώρα σας κατηγορούν ότι ως αντιπολίτευση ζητάτε περισσότερα και θα ρίξετε τη χώρα στα βράχια. Με αυτά που ζητάτε. Θα γυρίσουμε στα μνημόνια κτλ.
7: Εμείς τους κατηγορούμε ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Εγώ προκαλώ και αυτούς που μας ακούν να ανατρέξουν στην επικαιρότητα μερικά χρόνια πίσω και θα δουν ότι πάλι στην αντίστοιχη προεκλογική περίοδο της προηγούμενης φοράς που ο κόσμος ξαναψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, τα ίδια ακριβώς συζητούσαμε για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε ότι πέρασε ένας πλήρης κυβερνητικός κύκλος και δεν άλλαξε τίποτα. Θα μου επιτρέψει όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, να πω ότι δεν είναι όλη η αντιπολίτευση ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για παράδειγμα, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα εδώ, γιατί τώρα τελευταία παρατηρούμε και διάφορα περίεργα φαινόμενα που προσπαθούμε να πούμε ενώ τις προτάσεις μας στο δημόσιο λόγο, αλλά δεν καταφέρουμε πάντα αυτές να φτάσουν στους ακροατές, στους τηλεθεατές.
1: Εμείς σας φιλοξενούμε πάντα, το ξέρετε.
7: Ναι, το γνωρίζω και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι υπάρχει παραπάνω δημοσιονομικός χώρος με συγκεκριμένα τεχνοκρατικά εργαλεία, με μέτρα DRM, με μέτρα one-off, τα οποία η κυβέρνηση επιλέγει να μην αξιοποιεί ακριβώς επειδή είχε αυτή την φιλελεύθερη αντίληψη.
1: Κύριε Μελίδη, όμως, επειδή είναι το συγκεκριμένο με τα καύσιμα, να το εξηγήσουμε λιγάκι, ποια είναι η θέση σας. Η κυβέρνηση λέει το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς άμα κόψουμε τους φόρους, αυτό που ζητάτε 50% ή όποιοι το ζητάνε τέλος πάντων, σημαίνει ότι θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια λοιπόν, πού θα τα βρείτε, λέει, και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
7: Βγάζει, κοιτάξτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, η κυβέρνηση βγάζει πάνω το τεστέρι του λογιστή και έχει αρχίσει αυτή την κουβέντα πάντα να προσπαθεί να πει πού θα τα βρείτε. Εμείς να πούμε κάτι άλλο λοιπόν πολύ συγκεκριμένο. Πρώτον, λέμε ότι πρέπει να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της φοδιαστικής αλυσίδας. Γιατί λέμε ότι όταν φτάσει το καύσιμο στο πρατήριο έχει ήδη ακριβήνει. Ούτε που το συζητάει η κυβέρνηση και δυστυχώς βλέπουμε ότι ούτε που το συζητάνε και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Γιατί να μην μπει πλαφόν λοιπόν σε κάθε στάδιο της φοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να φτηνίνει το καύσιμο αρκετά πριν φτάσει στο πρατήριο και να μπορεί εκεί να γίνει μια πραγματική μείωση. Δεύτερον, λέμε ότι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τόσο καιρό θυμάστε και εμείς και οι υπόλοιποι αντιπολίτες που ζητάμε τη μείωση. Ξαφνικά τώρα ο Πρωθυπουργός, όταν είδε ότι αυτά που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ έκανε κάποιες μετρήσεις και δεν τα αξιολόγησε ότι του βγήκαν, βγαίνει και μας λέει θα κάνει συμπληρωματικά. Στο μεταξύ, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα, που σημαίνει ότι είναι και απροετοίμαστο, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά. Και από εκεί και μετά λέμε και ένα τρίτο. Να είναι στα 8 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, να μην έχει καταφέρει να λύσει το θέμα της ακρίβειας και να μας λέει.
1: Είναι εύκολο όμως, κύριε Μελιλίδη, για να είμαστε και δίκαιοι. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα που βασανίζει όλο τον κόσμο, την Ευρώπη, πάρα πολύ, το ξέρετε.
7: Είμαστε τελευταίοι όμως.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν είναι όμως εύκολο το θέμα, έτσι.
7: Είναι η αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Να το πω απλά. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα στο εξωτερικό ή ότι δεν προκαλούνται και από εξωγενείς παράγοντες ορισμένα θέματα εν μέρη όμως. Όταν όμως είσαι τελευταίος αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δείχνεις ότι είσαι πραγματικά ο χειρότερος διαχειριστής, γιατί ακριβώς σημαίνει ότι δεν μπορείς να φτιάξεις μια ζωή καλύτερη για τους πολίτες. Και να πω και κάτι ακόμα, επειδή έχω κάτι ιστορίες για ταξίδια στον χρόνο πριν, για μνημόνια και για άλλες εποχές. Έχουν καταλάβει ότι κυβερνούν 8 χρόνια. Σε λίγο θα είναι δεκαετία, άμα συνεχίσουμε και ξαναβγούν, που εμείς απευχόμαστε αυτό το σενάριο. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς αυτό φαίνεται να δείχνουν. Τι συζητούν αυτή τη στιγμή, θα μας πάρουν.
1: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Εδώ δεν έχετε άδικο, αλλά και από την άλλη πλευρά θυμίζουν, γιατί εκείνη η περίοδος έχει εντυπωθεί στο βίωμα των πολιτών, έτσι.
7: Ξαναγράφουν την ιστορία όμως. Γιατί εγώ το βλέπω τα στελέχη της Δημοκρατίας, οπότε μας αντιμετωπίζουν και στα πάνω. Αρχίζουν και λένε κάτι περίεργα ότι η κρίση ξεκίνησε το 2015. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έχουν ξεχάσει ποιος έστειλε τη χώρα τα βράχια. Έχουν ξεχάσει ότι χρεοκόπησε η Νέα Δημοκρατία τη χώρα. Έχουν ξεχάσει το 2010.
1: Εντάξει, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι προηγούμενοι διαχειριστές. Για να είμαστε
7: δίκαιοι. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και
1: Πασοκάμπη. Όλοι πρόσθεσαν ένα λιθαράκι. Και κάπου εκεί βάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι με την έννοια ότι ζητούσαν συνέχεια παροχές, παροχές, παροχές. Δεν είχαν μια ρεαλιστική αντιμετώπιση, δεν είχαν συνειδητοποιήσει και τον κίνδυνο.
7: Νομίζω όσοι ζήσαμε εκείνες τις εποχές, θυμόμαστε πολύ καλά για τη χρεοκόπηση χώρα. Δεν χρεοκόπησε αυτές τις παροχές, χρεοκόπησε για άλλους λόγους. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα αυτή η κουβέντα είναι λίγο αναχρονιστική, με την έννοια ότι όταν κυβερνάς 8 χρόνια, τον άξιστο θράσο να τρέχεις πίσω. Ενώ εγώ να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παναγιώτοπουλε, με το χέρι στην καρδιά, εγώ το ρωτώ αυτό και σε πολλούς πολίτες με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά. Το 2018-19, για παράδειγμα, που κυβερνούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η τελευταία χρονιά των μνημονίων. Τα μνημόνια τήρησαν το καλοκαίρι του 2018. Εγώ δεν θυμάμαι στο σούπερ μάρκετ να υπάρχει ποτέ τέτοια ακρίβεια. Εγώ δεν θυμάμαι ο κόσμος να φοβάται να μπει το κατόφλι του σούπερ μάρκετ και να μην ξέρει πού θα είναι η τιμή. Αυτό το πράγμα δε, το να αλλάζουν οι τιμές προς τα πάνω, αλλά προσέξτε βέβαια, δεν σταματάει. Δηλαδή τα λέγαμε και πριν από μερικούς μήνες, τα λέγαμε και πριν από μερικά χρόνια. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία με την ακρίβεια. Δεν θα τελειώσουμε έτσι και ξέρετε κάτι, πολύ απλό. Επειδή δεν θέλουν να κάνουν ελέγχους στην αγορά, πραγματοποιούνται, ξέρετε, κάποιοι έλεγχοι, αλλά δεν είναι επαρκής, είναι εμφανές αυτό.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μελίδη.
7: Και προσέξτε με, όταν μπαίνουν πρόστιμα στους κερδοσκόπους, δεν κοιτάνε να δουν αν το πρόστιμο αυτό είναι χαμηλότερο από το.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Όπως επίσης υπάρχει και νόμος που μπορείς να τον κλείσεις. Κύριε, υπάρχει νόμος να τον κλείσεις. Κλείστο να.
7: Η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει τίποτα.
1: Θέσατε ένα πολύ σοβαρό θέμα στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν το βάζουν πολύ. Το θέμα της εσχροκέρδειας και αυτής της κερδοσκοπίας που υπάρχει. Που είναι σημαντικός παράγοντας στο θέμα της ανατιμήσεις. Κύριε Μελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
7: Την καλημέρα μου. Καλημέρα.
1: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ με την καλή είδηση της ημέρας. Σιγά τώρα που και
8: καλημέρα.
1: Καλά. Καλημέρα. Δεν αλλά.
8: Δεν λέω τίποτα γιατί λέτε ότι φέρνω κακές ειδήσεις. Οπότε.
1: Κατάλαβες.
8: Ούτε για την κίνηση λέω. Όλο παράπονα ακούω.
1: Κατάλαβες. Εγώ φταίω. Ωραία. Για πες.
8: Έχω βαρεθεί να ακούω γκρίνια.
1: Τι γίνεται.
8: Μα δεν μπορώ.
1: Είμαστε πώς το λένε, η συμμορία της μιζέριας εδώ πέρα. Έτσι. Κατάλαβες. Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Έφυγε και η Προκοπίου που έπαιζε στο συγκεκριμένο Εμμύρης και Κακομύρης. Ήρθε ο Θεοχάρης. Τώρα έρχεται και η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να μας πει Κακομύριδες. Κατάλαβες. Για πες μας εσύ την καλή είδηση λοιπόν.
8: Δεν έχω κάποια καλή είδηση προς το παρόν.
1: Τίποτα. Τι γίνεται εκεί έξω?
8: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση όπως πάντα, τα γνωστά. Σαν να παίζει κασέτα.
1: Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, θα ακούσετε την κασέτα των ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Κατζής Αθήνα Είδα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Και ξέρετε, όλα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να κερδίσετε το λαχείο, μπορεί να κερδίσετε κάτι τέλος πάντων. Γιατί έρχονται και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Μην το ξεχνάτε αυτό.
9: Αλφα Πάτρας 94,4.
10: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
11: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
12: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
14: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
16: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
15: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
16: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
17: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
18: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
19: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας, Γιώργος Πλής στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί εκτός ελέγχου μέχρι και τις 10 και σήμερα. Γυρνώντας το κουμπί της επικαιρότητας στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel, με 6 καταστήματα στην Πάτρα, όπου μπορείτε να βρείτε καταπληκτικά αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό καφέ των Caravel, το κορυφαίο παγωτό φυσικά της πόλης, και γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από το 1955, τότε που ξεκίνησε η ενασχόληση της οικογένειας που δημιούργησε τα Caravel με τη ζαχαροπλαστική. Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα και σήμερα. Καταρχήν, αν είχατε ραντεβού που είχε ακυρωθεί λόγω των προβλημάτων με την πλημμύρα στο ταχύρυθμο του νοσοκομείου Ανδρέας, μπορείτε να το κλείσετε εκ νέου. Επαναλειτουργεί από σήμερα, μετά τις εργασίες και τις επισκευές που έγιναν εκεί.

Το αρχείο μου έτσι είχε παραμείνει κλειστό από τις 22 του Σεπτέμβρη. Από την επαναλειτουργία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δίκης, εξαιρείται ο τρίτος όροφος του κτηρίου και τα ιατρία που στεγάζονται εκεί θα λειτουργήσουν σε άλλους κατάλληλους χώρους εντός του νοσοκομείου.

Είχαμε μια θετική απόφαση για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας, καθώς χθες δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναστολή αναγκαστικών μέτρων, κατασχέσεων, πληστηριασμών κτλ. Για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας που επλήγησαν τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 26, κυρίως αφορά τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας στην Αιγιάλεια, εκεί που είχαμε την μεγάλη φωτιά τη φετινή. 12μηνη αναστολή, δηλαδή έως 31 Ιουλίου του 2027, όσες και όσοι πυρόπληκτοι είχαν προβλήματα εκεί, από την Αιγιάλεια επαναλαμβάνω κυρίως. Δεν θα έχουμε πληστηριασμούς, κατασχέσεις, προσωπικές κρατήσεις κτλ. Πάντως, μια και λέμε για πυρόπληκτους, να θυμίσουμε ότι ακόμη δεν έχουν πληρωθεί πυρόπληκτοι των πυρκαγιών του 24. Δεν μιλάω για τις περσινές μεγάλες πυρκαγιές στην Πάτρα του 25. Αυτοί αν θα πληρωθούν του χρόνου. Ήταν και πολλοί οι περσινοί πληγέντες και στην περιοχή των Βραχνεϊκών, Τσουκαλαϊκών, Καμινίων κτλ. Και στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Αυτό που λέμε, όταν το κράτος πρόκειται να πληρώσει, αργεί πάρα πάρα πολύ. Όταν είναι να πάρει, είναι πολύ πιο γρήγορο.

Σήμερα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών στις 4 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας. Η διαμαρτυρία των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στην Αχαΐα είναι κυρίως για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων. Είχαμε βγάλει και εδώ τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών της περιοχής. Είναι στις 4 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας στην οδό Ερμού 70.

επικαιρότητα έχει και τα απόνερα της υπόθεσης Μαζονάκη. Φυσικά παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του Θεοδωρόπουλου από την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ, δηλαδή του γιατρού. Οι δικηγόροι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου του, η οποία είναι προφανές ότι βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση με βάση τις κατηγορίες που μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι έχουν αποδοθεί. Ενώ από τους ελέγχους που γίνονται ανά την Ελλάδα βρέθηκε κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια και η οποία σφραγίζεται σήμερα. Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Αυτά όλα αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης δεν τα ψάχναμε καν αν υπήρχαν, έτσι, για να συνοηθούμε λίγο. Και θυμίζω ότι οι έλεγχοι γίνονται και στην Πάτρα, έρευνα μετά την παραγγελία της αγγελίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για ιατρία, παραϊατρία, θεραπευτικά κέντρα τα οποία λειτουργούσαν κάτω από τη μύτη της πολιτείας, ήταν επικίνδυνα για τους πολίτες και τώρα ψάχνουμε να τα βρούμε. Άρον, άρον.

την ίδια στιγμή που υπάρχουν προβλήματα με ακρίβεια και τα λοιπά, το κράτος δίνει και ευκαιρίες, όπως τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, έως 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους, λέει, στην περιφέρεια και σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το πρόγραμμα εργασίας μετεγκατάσταση που θα ανοίξει τον Οκτώβρη, σε λίγες μέρες. Εδώ Αντρίκος, εδώ μπορεί να πάρει την οικογένεια να πάει στην Καστοριά, στο Κιλκής. Αντρέας Πολυμερόπουλος στον ήχο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ρούλα Νικολέτα για όλα τα υπόλοιπα φροντίζει. Το ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέχεια της γενικής ανακοίνωσης από τον Πρωθυπουργό. Αφορά περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. 7 δήμους Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Κόνιτσα, Ζαγόρι, Μέτσοβο, Βόρεια Τζουμέρκα. Πήγαινε Αντρίκο στα Βόρεια Τζουμέρκα, να δεις ωραία που είναι. Πάρεις 10 χιλιάρικα. Εκεί πρέπει να νυχτώνει από τη μία το μεσημέρι. Λοιπόν, αλλά αντί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα παραγωγικό μοντέλο για να ζωντανέψουμε αυτές τις περιοχές, προσπαθούμε με επιδόματα να δώσουμε 10.000 στον άλλον να πάει στο πουθενά να μείνει. Ωραία, και λοιπόν, για να καταλάβουμε σε ποια χώρα ζούμε. Πάρα πολλές περιοχές της χώρας είναι υπό εγκατάλειψη και σε ερημοποίηση. Και στην Αχαΐα και στην Ηλία και στην Δολαγαρνανία, ορεινά χωριά, είναι περισσότερα τα σπίτια από τους ανθρώπους. Πολλαπλάσια τα σπίτια από τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν, για να πάει να μείνει κάποιος, φτάνει να του δώσει 10.000, ή πρέπει να διαμορφώσει μια πολιτική τέτοια ανασυγκρότηση παραγωγής της περιοχής για να ξαναφέρει στον νέο κόσμο, να μην φεύγει ο νέος κόσμος, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, να στηρίξει τους αγρότες, να δώσει κίνητρα για δημιουργία νέων αγροτεχνολογικών μονάδων από νέους ανθρώπους.

Λοιπόν, έχουμε σοβαρό θέμα με τη ΔΕΙΑΠ. Θα τα πούμε αύριο όμως, γιατί σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, της ΔΕΙΑ της Πάτρας, ο κύριος Κλάδης, είναι στην Αθήνα μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, για συναντήσεις, μεταξύ των οποίων θεμάτων θα συζητήσουν και το θέμα που θα σας πω τώρα, που είναι οι οφειλές στη ΔΕΙΑΠ. Πλέον λοιπόν δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί με νέο φιρμάνι του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης, όλες οι οφειλές που είναι άνω των 6 μηνών στη ΔΕΙΑΠ, και υπάρχουν πάρα πολλοί πατρινοί που χρωστούν, θα μεταφέρονται αυτόματα στην εφορία. Θα έχουμε αύριο τη δυνατότητα να τα πούμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ, τον κύριο Κλάδη, να δούμε πόσες οφειλές είναι αυτές, εάν αφορούν πάρα πολλούς πολίτες, εάν είναι μικρές οφειλές, και τι δυνατότητα θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αν θα έχουν προβλήματα διακοπής, υδροδότησης κτλ. Εκατομμύρια που οφείλονται στη ΔΕΙΑΠ. Και θα δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα η Δημοτική Αρχή και η διοίκηση της ΔΕΙΑ στην Πάτρα.

Και εδώ βεβαίως να πούμε ότι είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να βρει έναν τρόπο προστασίας των καταναλωτών. Θυμίζω ότι είναι αυτή η Δημοτική Αρχή που όταν η ΔΕΗ έκανε διακοπές στην υδροδότηση υπήρχαν παρεμβάσεις και με τον ίδιο το Δήμαρχο σε κινητοποίηση έξω από τη ΔΕΗ προκειμένου να μην γίνονται διακοπές. Άρα στην πολιτική της Δημοτικής Αρχής αυτής δεν είναι οι διακοπές, αλλά εδώ ανοίγει ένα ζήτημα πρακτικό.

θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα θέματα που αφορούν το Δήμο της Πάτρας με τον κύριο Αϊβαλή, τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή, αλλά και για τα θέματα που αφορούν την Ελλάς, καθώς είναι και συντονιστής στην Δυτική Ελλάδα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα ο ίδιος. Θα μιλήσουμε και για τα δημοτικά.

στο δεύτερο μέρος αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πότε θα ενσωματωθούν αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, στη ζωή μας δηλαδή, πότε θα γίνουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Πότε θα τις δούμε στο μισθό και στο ακαθαριστικό. Αργότερα αυτά. Να δούμε και την ανάλυση των οικονομικών μέτρων και θα πούμε και για την επιστροφή νοικίου. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, θα μας τα πει ο κ. Μπόκαρης αργότερα.

Επειδή είπαμε προηγουμένως για την υπόθεση Μαζονάκη, έχει προκύψει και μια κόντρα και με πολιτικό χρώμα. Πριν από λίγη ώρα η πρόεδρος του, η κυρία Παγώνη, η τέος πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μίλησε για τη συσκευή, λέει, που έχει στο ιατρείο της κυρία Καριστιανού. Και ότι το μηχάνημα που έχει η κυρία Καριστιανού και φαίνεται και έχει δηλωθεί, είναι ένα μηχάνημα που δεν θα έπρεπε να το έχει, που είναι παράνομο. Και κακός το έχει. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης και, όπως είπε η κυρία Παγώνη, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος και πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Απ' την άλλη, η κυρία Καριστιανού είπε ότι είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε έλεγχος και ότι όλα αυτά γίνονται για πολιτικούς λόγους, για να πλήξουν την πολιτική προσπάθεια που κάνει η ίδια από την κυβέρνηση.

Αύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση της πρώτης δέσμης μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα. Θα εξαιρείται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα ανακοινωθεί από πού θα ξεκινήσει, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 14 Οκτώβρη, όταν θα αρχίσει η διάθεσή του. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα θα τα ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο, 30 του μηνός.

0: Ρεπορτάζ είχαμε στα Καλάβρη, τα καταδίωξε μετά από εισβολή σε σπίτι. Μάλιστα, οι δράστες εμβόλυσαν περιπολικό, άλλαξαν όχημα. Υπήρξε ανθρωποκυνηγητό από την Αστρομέη. Είναι μέσα στο βράδυ όλα αυτά. Χτύπησαν κατοικία στην Πλατανιώτισσα. Απόγευμα προς βράδυ δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπόκαρη να μιλήσουμε λίγο για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και αν αυτά τα βλέπουν ή πότε θα τα δουν οι πολίτες στο μισθό τους ή στα εκαθαριστικά τους. Κύριε Μπόκαρη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να πάμε λίγο να δούμε αυτές τις φορολανθρήσεις που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Πότε θα τις δούμε, πότε θα τις δουν οι πολίτες στο μισθό τους.
1: Το πακέτο των προεκλογικών παρεμβάσεων για το 27 αφορά μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, τρίτεκνες οικογένειες, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Mm-hmm. Το ποσό που θα κερδίσει κάθε φορολογούμενος εξαρτάται από τα εισοδήματά του και από τις προϋποθέσεις του μέτρου που τον αφορά.
0: Mm-hmm.
1: Η βασική διάκριση είναι πότε προκύπτει το όφελος. Mm-hmm. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα επηρεάσει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, ενώ ορισμένες φορολογικές αλλαγές θα γίνουν ορατές με την υποβολή των δηλώσεων το 27 ή το 28.
0: Α, καλά, έχουμε χρόνο δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα γίνουν αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από 1η Απριλίου του 27 έχει προγραμματιστεί μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα.
0: Ναι.
1: Και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Ολόκληρη μείωση θα αφορά τις εισφορές του εργαζόμενου και συνεπώς θα ενισχύει τις καθαρές αποδοχές του. Mm-hmm. Και μην φανταστείτε ότι θα είναι καμιά τεράστια αύξηση. Mm-hmm. Για αυτούς που πληρώνονται με το βασικό με το βασικό μισθό θα είναι μηδαμινή η αύξηση. Mm-hmm. Της τάξης του 2-3 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό θα φανεί σε αυτούς που αμείβονται από 1500 ευρώ και πάνω, όπου η διαφορά αντιστοιχεί περίπου στα 7,5 ευρώ ανά μήνα.
0: Μάλιστα, θα πάρουν 80 ευρώ το χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Περίπου. Όλα αυτά από το 27, έτσι.
1: Από το 27. Mm-hmm. Από 1η Απριλίου του 27.
0: Okay. Πολύ ωραία.
1: Για όσους έχουν 3 εξαρτώμενα παιδιά, ναι, ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος του 27, δηλαδή στις δηλώσεις του 28.
0: Είναι αυτή η κριτική που έγινε για τις ανακοινώσεις που όλες πάνε την εφαρμογή των μέτρων από τον επόμενο χρόνο.
1: Δεν ξεχνάμε ότι τον επόμενο χρόνο έχουμε και εκλογές.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Οι μισθωτοί θα δουν μείωση από τον Γενάρη του 27, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 28.
0: Μιλάμε για τη φορολογία τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μέγιστο όφελος υπολογίζεται σε 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τι αλλάζει για επαγγελματίες και αγρότες. Mm-hmm. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν αλλαγές στον υπολογισμό του ελάχιστου φορολογητού εισοδήματος με απαλλαγή από συγκεκριμένες προσαυξήσεις. Mm-hmm. Για όσους τηρούν κριτήρια φορολογικής και εργασιακής συνέπειας. Mm-hmm. Προβλέπεται επίσης επέκταση της μείωσης του εκπαιδευτικού εισοδήματος κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Ναι. Με όριο τα 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.
0: Άρα στα χωριά θα μειωθεί στο μισό το τεκμαρτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τεκμαρτό στα χωριά που είναι έως 500 κατοίκους.
0: Τώρα πάει μέχρι
1: 2.000. Τώρα αυτό επεκτείνεται στους 2.000.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ένφια. Από το 2027 προβλέπεται απαλλαγή από τον ένφια της κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Mm-hmm.
0: Ναι, ήταν από τις βασικές εξαγγελίες αυτή. Ναι.
1: Ναι. Η ρύθμιση αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος και ισχύει εφόσον η φορολογική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει στις 400.000 ευρώ. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα δούμε και πότε θα τις δούμε, έτσι.
1: Από το 27 στις δηλώσεις του 28.
0: Μάλιστα. Τώρα πείτε μου κάτι, γιατί αυτό νομίζω ότι έχουμε λίγες μέρες ακόμα περιθώριο, μια-δύο μέρες, για την επιστροφή νοικίου. Πρέπει να γίνει δήλωση μέχρι αύριο, σωστά.
1: Μέχρι αύριο θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε τροποποιητική δήλωση στο θέμα του ενοικίου για να μπορέσουν τον Νοέμβριο οι φορολογούμενοι να δουν το ποσό του ενοικίου στο λογαριασμό τους.
0: Την επιστροφή ενός ενοικίου, έτσι.
1: Την επιστροφή του ενός δωδέκατου των ενοικίων, για να μην γίνει παρεξήγηση, όπως πέρσι. Αν κάποιος έχει νοικιάσει για 4 μήνες ένα ακίνητο και έχει πληρώσει 300 ευρώ επί 4, 1.200 ευρώ, ναι, θα πάρει 100 ευρώ επιστροφή.
0: Α, σου δίνει το 1/12, δεν σου δίνει ένα
1: ενίκιο. Το 1/12.
0: Όχι ένα ενίκιο ολόκληρο.
1: Όχι ένα ενίκιο ολόκληρο. Ένα ενίκιο ολόκληρο παίρνουν όσοι έχουν και τους 12 μήνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σωστά το διευκρινίζετε. Εντάξει, οι περισσότεροι 12 μήνες έχουν νοικιάσει τα σπίτια τους, αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν νοικιάσει 6, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν νοικιάσει σεζόν, ας πούμε, πώς να πω. Αλλά τι πρέπει να κάνουν, δεν θα δοθεί η παράταση σε αυτό?
1: Εάν δεν έχει, όχι αυτό, εάν δεν έχουν κάνει υποβάλει σωστά τη φορολογική τους δήλωση, θα πρέπει να την ελέγξουν με το λογιστή τους για να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση για να πάνε στην επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο.
0: Έχει πλαφόν αυτή η επιστροφή, είναι 800 ευρώ νομίζω, ε.
1: Έως 800 ευρώ,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Διαβάζω ότι η ΑΔΕ ετοιμάζεται να αποστείλει χιλιάδες ραβασάκια, όπως τα λέμε, με πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ήδη ετοιμάζεται να στείλει ραβασάκια σε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες για να... για διάφορες παραβάσεις που έχουν ή για μη δήλωση εισοδημάτων που είχαν από τις χρονιές 21 έως και σήμερα. Ειδικά στους μισθωτούς συνταξιούχους που έχουν αναδρομικά, θα πρέπει να υποβάλουν τις οποιοσδήποτε τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τέλος του χρόνου για να μην τις υποβάλει η εφορία και δουν και ταυτόχρονα και πρόστιμα στο λογαριασμό τους μέσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αφορά και μισθωτούς και συνταξιούχους αυτό.
1: Κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι έχουν πάρει αναδρομικά.
1: Οι οποίοι έχουν πάρει αναδρομικά και θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μποκάρη, ο κύριος Μποκάρης είναι ο γνωστός φοροτεχνικός, θα τα λέμε κατά καιρούς. Επειδή έχει περάσει ένα διάστημα από τη ΔΕΘ, θέλαμε απλώς να καταλάβουμε κι εμείς πότε αυτά που ανακοινώθηκαν θα φανούν. Όπως καταλάβατε, από τον Απρίλιο του 27. Η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων θα αρχίσει να φαίνεται στην τσέπη σας.
1: Να εφαρμόζεται.
0: Να εφαρμόζεται, έτσι. Άρα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Μπόκαρη, να τα λέμε για αυτά τα θέματα, γιατί αφορούν πάρα πολύ τον κόσμο. Θα τα λέμε με όλα τα νεότερα που θα μας μεταφέρετε εσείς και το τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος για να με βρεθεί προς δυσάρεστον των εκπλήξεων. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Έτσι,
0: καλημέρα.
1: Σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Όπως μας είπε και ο κύριος Μπόκαρης, όλα τα μέτρα πάνε για το 27. Επειδή και οι εκλογές θα είναι το 27, όπως όλα δείχνουν, και μάλιστα προς την άνοιξη, προς το από άνοιξη και μετά. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι πάνε πίσω και άλλες πολιτικές εξελίξεις, όπως η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Χθεσινά ρεπορτάζ προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν αυτή την καθυστέρηση στην ανακοίνωση του κόμματος, η οποία φαίνεται πως είναι μια ελλειμμένη απόφαση. Προχθές έκανα μια συνάντηση στην περιοχή της Τριφυλίας με αρκετούς συνομιλητές και υποστηρικτές του ο πρώην Πρωθυπουργός. Ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία του κόμματος. Το ότι δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα είναι γιατί ακριβώς οι εκλογές φαίνεται να πηγαίνουν πίσω και γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να καεί γρήγορα αυτή η ανακοίνωση του κόμματος. Θεωρεί ότι όσο υπάρχει αυτή η αναμονή από το πολιτικό σύστημα για το κόμμα του, κάνει καλό και στον ίδιο και σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ότι οι υποψήφοι του Σαμαρά στην Πάτρα και στην Αχαΐα έχουν αρχίσει και κλείνουν γραφεία, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα από κάτω, ως αν τα πράγματα να είναι δεδομένα.

0: Σας είπα προηγουμένως για τα μέτρα. Πριν από λίγα λεπτά δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση ότι η Κομισιόν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα. Πλέον δεν υπάρχει μόνο ζήτημα πολύ μεγάλης τιμής και πάρα πολύ μεγάλης αύξησης που θα δοκιμάσει όλους τους Έλληνες το χειμώνα που έρχεται, αλλά εδώ ανοίγει και ζήτημα επάρκειας. Και η Κομισιόν προτείνει ακόμη και μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης στις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή να πάμε σε πλαφόν κατανάλωσης. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει ότι θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Βασιλέα Ιβαλή και για τα πολιτικά ζητήματα τα γενικότερα, καθώς είναι συντονιστής στη Δυτική Ελλάδα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και για τα ζητήματα του Δήμου Πατρέων, καθώς είναι και επικεφαλής παράταξης. Καλημέρα κύριε Ιβαλή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πλή, να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσω λίγο με τα γενικότερα για να έρθουμε στα δικά μας μετά, στα δημοτικά, όπου και εκεί υπάρχουν σε αρκετά θέματα αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη γενικότερα. Να ξεκινήσω λίγο με τα γενικότερα και με την θέση σας ως συντονιστής για το κόμμα του κ. Τσίπρα εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Είδα και την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Αχαΐα πριν από μία εβδομάδα νομίζω, όπου έχει αρκετά πρόσωπα. Βλέπω μια οργανωτική προετοιμασία του κόμματος. Θέλω να μου πείτε σε ποια κατάσταση είστε από πλευράς κομματικής οργάνωσης στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και αν έχετε σχεδόν σχηματίσει και το ψηφοδέλτιο, γιατί αρχίζονται και ακούγονται και ονόματα, όπως ξέρετε, για όλα τα κόμματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε ένα κόμμα σχεδόν 4 μηνών. Μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες έχουμε Εθνικό Συμβούλιο, έχουμε Πολιτική Επιτροπή, έχουμε περιφερειακούς συντονιστές και την προηγούμενη ορθά εβδομάδα, όπως είπατε, ανακοινώθηκαν οι συντονιστικές επιτροπές σε όλους τους νομούς.

0: κάθε περιοχή μία ένας αντίστοιχος καθρέφτης τέτοιων τομέων. Έτσι ώστε άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και θέλουν να προσφέρουν από το μετερίζει το καθένας, ναι, από τον επαγγελματικό του τομέα ή αν θέλετε από την επιστημονική του γνώση, θα μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτός τους τομείς οι οποίοι θα είναι σε περιφερειακή διάσταση, δηλαδή θα υπάρχουν για το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με αποτέλεσμα να μπορούν να ακούγονται, να συνεισφέρουν και να συνδιαμορφώνουν πράγματα τα οποία είναι είτε τοπικού ενδιαφέροντος, άρα να συνδιαμορφώνεται η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την περιοχή μας, είτε να είναι ευρύτερο ενδιαφέροντος, όπου θα διασυνδέονται και με τους τομεάρχες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και θα μπορούν να λένε την άποψη της περιοχής για ένα συγκεκριμένο θέμα ευρύτερου γενικότερου ενδιαφέροντος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το εξής, κύριε Πίτη. Επειδή σας τα λέω, σας τα αναλύω γιατί γνωρίζω ότι ξέρετε και ιδιαίτερα τέτοια ζητήματα. Αυτό θα έχει το εξής αποτέλεσμα. Ότι με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε τη δυνατότητα στο κάθε μέλος μας να λέει ελεύθερα την άποψή του και να ακούγεται. Να συνδιαμορφώνει την ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την περιοχή σε εκείνο το κομμάτι που γνωρίζει καλά. Έτσι θα αποφύγουμε το γεγονός να αποφασίζουν αυτό που θέλαμε πάντα, που βγήκε το τραγούδι, ότι άλλοι αποφασίζουν για μας. Θα αποφασίζουμε εμείς για το πώς θέλουμε τις διεκδικήσεις μας για τον τόπο μας. Άρα με πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας, γιατί ξέρετε, ένα υβριδικό κόμμα όπως είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πέραν τις κουβέντες που μπορεί να γίνονται μέσα στις εκδηλώσεις ή στις συνεδριάσεις μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να συμμετάσχουν, στο τέλος θα υπάρχει και ένα χαρτί, το οποίο χαρτί αυτό θα στέλνεται κάπου υποχρεωτικά πλέον, που κάπου προφανώς σαν απόψεις της περιοχής
1: στο κόμμα.
0: Στο κόμμα.
1: Στο κόμμα.
0: Άρα θα υπάρχει αποτυπωμένο και πλήρως το τι λέει η περιοχή στο συγκεκριμένο τομέα για το οποιοδήποτε τοπικό ή εθνικό ζήτημα.
1: Τώρα πείτε μου κάτι, στο ψηφοδέλτιο ακούω διάφορα ονόματα, ακούω τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Σκανδάμη, τον κύριο Παπά. Λέω τα πιο γνωστά ονόματα, έτσι προφανώς θα έχετε ένα πλήρες ψηφοδέλτιο και καταλαβαίνω ότι έχετε και μεγάλες προσδοκίες, ειδικά από την Αχαΐα, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, προφανώς και έχουμε μεγάλες προσδοκίες, ειδικά από την Αχαΐα. Άλλωστε η Αχαΐα είναι ένας προοδευτικός τόπος που έχει δείξει στο παρελθόν το που τοποθετείται πολιτικά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι δημοσκοπήσεις, τοπικές εδώ δημοσκοπήσεις, στο τέλος του Ιούλη μας δώσανε μία απόκληση 2%
1: από την
0: πρωτορευόμενη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει υπάρξει τίποτα άλλο.
1: Ό,τι είχε ανακοινώσει ο Τσίπρας, δηλαδή δύο μήνες μετά, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Χωρίς εμείς να έχουμε καμία οργανωτική δομή, χωρίς να έχουμε ανθρώπους να μπορούν να μιλήσουν τοπικά πουθενά, γιατί δεν υπήρχε ένα νέο κόμμα, ήταν δύο μηνών. Χωρίς να υπάρχει αυτό που προετοιμάζεται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, άρα πιστεύω ότι... άρα πιστεύω ότι ο στόχος να είμαστε πρώτο κόμμα στην Αχαΐα θα επιτευχθεί.
1: Μάλιστα. Και μπορεί να εκλέξετε και δύο έδρες από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι σκέφτεστε.
0: Ναι, άμα θα είμαστε πρώτο κόμμα, προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Το διαγράφω από την πρότασή σας.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε λίγο στα πολιτικά τώρα. Τα οργανωτικά τα καταλάβαμε. Γιατί...
0: Και επειδή είστε στο χώρο γενικότερα της κέντρο-αριστεράς, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι εφικτό.
1: Ναι, θέλω να καταλάβω όμως πολιτικά, επειδή πράγματι τον ξέρω το χώρο, θέλω να καταλάβω τις μελλοντικές πιθανότητες

0: να βρείτε μια άκρη και να συνοηθείτε μεταξύ σας. Γιατί ο Μητσοτάκης λέει το εξής, ότι εγώ διεκδικώ την αυτοδυναμία. Αν δεν την πάρω την πρώτη Κυριακή, μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν δεν την πάρω την πρώτη Κυριακή, ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερη Κυριακή, αλλά πάντως εγώ προτείνω να κυβερνηθεί αυτοδύναμα η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτό λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή εσείς,
1: καλά, ναι, εντάξει. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Και επειδή προέρχεστε και από το Πασόκ, βλέπετε μια δυνατότητα συνεργασίας, γιατί στο Πασόκ, όποιος κάποτε πάει να μιλήσει για πιθανότητα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, δέχεται bullying στο κομματικό, γιατί η θέση του κόμματος είναι άλλη. Πώς θα συνεργαστείτε με κάποιον που δεν σας θέλει?
1: Δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να απολογηθώ για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, λέω, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω. Εάν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί με το κόμμα
1: του κ.
0: Τσίπρα.
1: Με την ελληνική
0: αριστερή συμπαράταξη.
1: Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και λέει ότι το 80% του προγράμματός μας είναι το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τι βλέπετε?
0: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να συνεργαστεί και με τα πρόσωπα, έτσι.
1: Καλά, εντάξει. Άρα είναι θέμα προσωπικό. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε γιατί υπήρξε πολιτικό κενό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ με τους χειρισμούς της ηγεσίας δεν κατάφερε να σηκώσει τη βελόνα που λέει και ο φίλος μου ο Παύλος ο Γερουλάνος. Λοιπόν, 3 χρόνια με όλη αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία εφαρμόζεται, με την ακρίβεια, με τα καρτέλ, με τη συγκάλυψη, με τους κασάπηδες φραπέδες, με τα κάψιμα στο Θεό, με το γενικότερα ενεργειακό κόστος στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο κτλ. Δεν κατάφερε να σηκώσει τη βελόνα των ποσοστών του. Και δημιουργήθηκε αυτός ο πολιτικός χώρος όλου αυτού του κόσμου που με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως γίνεται ο δεύτερος πόλος, άμα τη εμφανίσει.
0: Ναι, νομίζω ότι καθαρά στην δεύτερη θέση. Βέβαια υπάρχει μία μικρή τώρα.
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Πλή. Χωρίς να υπάρχει καμία οργάνωση, με μία διακήρυξη έρχεται ο κόσμος και τον αγκαλιάζει. Άρα εσείς τι πιστεύετε? Ότι δεν θα μπορεί όταν θα αρχίσουν που ξεκινήσανε να υπάρχουν σιγά σιγά οι οργανώσεις του κόμματος, η εμπλοκή περισσότερων στελεχών, να μην μπορεί να θεσμοθετήσει αυτό και να αυξήσει τα ποσοστά του.
0: Όχι να τα αυξήσει, εγώ λέω πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ωραία, βγήκατε, πήρατε 20%, 21%, 22%, πώς το θέλατε.
1: Όταν θα γίνει λοιπόν ο δεύτερος πόλος και δεν θα θέλει ο Μητσοτάκης να... και το ΠΑΣΟΚ δεν θα θέλει να συνεργαστεί, γιατί συνήθως αυτός που βγαίνει δεν πάει να συνεργαστεί, δεν δίνει πρόσκληση να έρθει να συνεργαστεί ο δεύτερος. Πάει στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πέμπτο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί, έτσι όπως έχει πει, όχι αποφασίσει, γιατί η απόφαση υπάρχει στο συνεδριό του, ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν θα δώσει την απάντηση προς τη Νέα Δημοκρατία θα δημιουργηθεί λοιπόν στις επόμενες εκλογές το δίπολο
0: Μητσοτάκη-Τσίπρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει τι θα διαλέξει, ξέρει τι ζει, ξέρει ότι η κοινωνία ζητάει λύσεις, μέτρα και σεβασμό, ξέρει ότι η κυβέρνηση απαντά με δικαιολογίες, με μελλοντικές ημερομηνίες θα σας πούμε, και με επικοινωνία. Πιστεύω ότι το αύριο είναι δικό μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζω ανατελεία στα κεντρικά πολιτικά, θα τα ξαναλέμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε από τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσετε στην προσπάθεια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη Δυτική Ελλάδα να αυξήσει τα ποσοστά του, να εμφανίσει μια δυναμική. Είναι από τις καλές περιοχές, η αλήθεια είναι. Μιλώντας ιδίως για την Αχαΐα, επαναλαμβάνω, από ό,τι δείχνουν όλα τα σημάδια. Αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία. Θέλω να πάμε λίγο στα δημοτικά, κύριε Αϊβαλή. Γιατί εσείς είστε παρόν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έτσι συγκροτούν μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή. Και επειδή κάναμε ένα κύκλο με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα καταλήξουμε με τον Δήμαρχο. Θέλω να μου πείτε, εάν θεωρείτε, μπαίνοντας και στο τελευταίο μισό αυτής της θητείας δημοτικής αρχής που θα μας πάει στις επόμενες δημοτικές εκλογές, ότι η Πάτρα είναι σε καλή, κακή, πάρα πολύ κακή κατάσταση και σε ποια θέματα η δημοτική αρχή έχει αποτύχει. Για παράδειγμα, το κυκλοφοριακό είναι από τα ζητήματα που συζητείται πάρα πολύ. Το τρένο και το γεγονός ότι ακόμη είμαστε στο σημείο μηδέν, υπήρξε μια παρέμβαση του, του κυρίου Καραχάλιου και από τότε που είναι συνάδελφός σας. Θέλω να πείτε ποια ζητήματα βάζετε εσείς στην πρώτη γραμμή για τα οποία έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή.
1: Συγγνώμη, καταρχάς να βάλω το πλαίσιο έτσι όπως το ξεκινήσατε. Εσείς ζείτε σε μια ωραία πόλη. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, εσείς ζείτε σε μια πόλη όπου ξεκινάτε το πρωί να διανύσετε 4-5 τετράγωνα και δεν βλέπετε αυτοκίνητα μπουτιλιαρισμένα.
0: Ναι, παντού.
1: Γιατί... κοιτάξτε να δείτε. Τα προβλήματα στην πόλη μας είναι τεράστια, τα έχουμε πει πολλάκις. Δεν σας κρύβω και από την επαγγελματική μου ιδιότητα ως μηχανικός τα θέσαμε και πώς πρέπει να γίνουν, δηλαδή δώσαμε και λύσεις. Αναφέρατε τον πρόεδρο του ΕΤΟ, τον Βαγγέλη τον Καραχάλιο, και διάδοχό μου, ο οποίος είναι και στην παράταξη, ο οποίος άνθρωπος προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει λύσεις από τη θεσμική του θέση. Όμως η Δημοτική Αρχή κοφεύει και ακολουθεί τη δικιά της τακτική. Η οποία δικιά της τακτική, για να ξεκαθαρίσω, μπορεί στη θεωρία να είναι σωστή, αλλά είναι πλήρως αναποτελεσματική και δεν εξυπηρετεί τον πολίτη αυτής της πόλης. Έχουμε ένα κυκλοφοριακό το οποίο είναι χαοτική πλέον η κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Βάζοντας δικαιολογία ότι άλλοι σκάβουν χωρίς άδεια, γιατί έτσι προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα, άλλοι δεν χρειάζονται,
0: για το ψυχάριο,
1: άλλοι...
0: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτά είναι δικαιολογίες
1: Ακούστε λίγο, ακούστε με λίγο. Γιατί και υπήρξα επιβλέπων μηχανικός εργολάβους και έχω κάνει έργα και είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και χίλια συγγνώμη, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτής της πόλης άπτονται τεχνικών υπηρεσιών, μηχανικών κτλ. Σας λέω λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή στο θέμα του κυκλοφοριακού έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τα έργα τα οποία γίνονται προφανώς και δημιουργούν, κάθε έργο το οποίο γίνεται δημιουργεί μια όχληση. Η όχληση αυτή τη στιγμή είναι στο μέγιστο και δεν είναι τώρα. Είναι εδώ και καιρό, είναι εδώ και 1,5 χρόνο. Απλά ο περιορισμός και οι πεζοδρομήσεις έχουν οδηγήσει αυτό το φαινόμενο να σκάσει και θα συνεχιστεί. Και θα γίνει ακόμα χειρότερο, ξέρετε πότε, όταν θα έρθουν οι πρώτες βροχές και θα αναγκάζει το κόσμο να πάρει στο σύνολό του τα αυτοκίνητά του. Εκεί θα δείτε το τι έχει να γίνει. Θα βραχυκυκλώσει όλη η πόλη.
0: Τι λάθη έκανε, κυρία Ιβαλή, γιατί είστε και μηχανικός και τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι, περιμένετε, περιμένετε.
0: Τι λάθη έκανε.
1: Περιμένετε. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τις πεζοδρομήσεις, όταν κάνεις πεζοδρομήσεις και καλά τις κάνεις στο κέντρο της πόλης, πρέπει να βρεις τρόπο να διοχετεύσεις πρώτον τα αυτοκίνητα και δεύτερον να περιορίσεις τα αυτοκίνητα στο κέντρο. Δεν γίνεται πεζοδρομήσεις με όλα τα αυτοκίνητα στο κέντρο. Ποιους χώρους λοιπόν ανέπτυξε ιδιαίτερα όμορφους, σωστούς, προστατευόμενους, καθαρούς χώρους η Δημοτική Αρχή να αφήνει τα αυτοκίνητά τους? Στο πάρκινγκ Καλετζωτή, που δεν ξέρεις αν το μεσημέρι το βρεις γιατί φυλάσσετε, που δεν ξέρεις κάθε πότε έχει
0: λεωφορείο
1: για να έρθει στο κέντρο, στο πάρκινγκ το άλλο, στον ΟΣΕ, τώρα που με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής πήραμε απόφαση να επεκταθεί. Αυτή είναι η χώρη που κάτω...
0: Είναι μικρό αυτό, δεν είναι πάνω, είναι πολύ μικρό.
1: Είναι μικρό και είναι με τρίο αλφα.
0: Ναι, μικρό και είναι με λάσπες κάτω και τα λοιπά, δεν είναι.
1: Ωραία, έτσι. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε, κύριε...
0: Άρα έγιναν χωρίς προετοιμασία όλα, λέτε, χωρίς σχέδιο.
1: Καμία προετοιμασία. Ξεκινάς λοιπόν, για να μην πω ότι ξεκινήσαμε την κατασκευή των πεζοδρόμων ανάποδα. Αντί να ξεκινήσουμε από το τέλος, όπως πηγαίνει η ροή, αντί να ξεκινήσεις του δρόμου, αντί να ξεκινήσεις από το τέλος και να δημιουργείς μικρότερη όχληση, ξεκινάς από την αρχή. άλλο αυτό. Και έχει κόψει όλο το δρόμο. Τι έχει γίνει λοιπόν με όλες αυτές τις αντιδρομήσεις εδώ και 3-4 χρόνια που μιλάει η Δημοτική Αρχή? Θα τις κάνει, δεν θα τις κάνει, εσείς ξέρετε. Τι έχει γίνει με την εξέβρεση νέων πάρκινγκ για την περιοχή? Mm-hmm. Είπανε ότι δεν έχουν μεγάλα οικόπεδα στο κέντρο της Πάτρας. Μάλιστα, εμείς βρήκαμε και τους είπαμε τρόπους πως ακόμα και μικρά οικόπεδα με σύγχρονους τρόπους και σύγχρονες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν. Mm. Τίποτα. Άρα, στα θέματα κυκλοφοριακού απόλυτη ευθύνη 100% δικιά της.
0: Μάλιστα.
1: Στο θέμα της καθαριότητας, ποια είναι η καθαριότητα στην πόλη μας?
0: Και εκεί πολλά προβλήματα.
1: Κάθε πόσο καιρό έχετε δει εσείς να καθαρίζονται με βούρτσες οι δρόμοι? Πότε είδα τελευταία φορά βούρτσα?
0: Άρα κυκλοφοριακό καθαριότητα λέτε. Κυκλοφοριακό καθαριότητα είναι τα κορυφαία για σας?
1: Είναι τα κορυφαία.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτον, είναι η κατάσταση και η οσιοδοσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Mm-hmm. Με τα έργα τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Οποιαδήποτε έργα σε κάθε γωνία θα δείτε όπου έχει περάσει έργο είτε έχουν αφήσει μία γουβαδιά από χώμα, είτε από μπάζα, είτε 3-4 στοιχεία σήμανσης, είτε κορδέλες, είτε ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Περιγράφεται ένα χάος τώρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εγώ και με τον κύριο Αγγελή τα συζητήσαμε και θα τα μεταφέρω
1: ότι
0: και στον Δήμαρχο.
1: Η πεζοδρόμηση...
0: Ναι.
1: Είναι όμορφη, συμφωνούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και την στηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Απόλυτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε. Ότι πρέπει να αυξηθεί το πράσινο,
0: mm-hmm.
1: πρέπει, φωνάζουμε, έχουν γίνει προσπάθειες, θέλει κι άλλο. Mm-hmm. Το στηρίζουμε. Γίνονται όμως πάρα πολλά και μεγάλα λάθη, τα οποία χαλάνε την εικόνα της πόλης μας.
0: Και την κάνουν μη λειτουργική επί της ουσίας, έτσι.
1: Και την κάνουν μη λειτουργική και στους σχεδιασμούς. Και στους σχεδιασμούς γίνονται τεράστια λάθη. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή επίδικο για την πόλη μας και αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της πόλης μας είναι η ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου. Τι έγινε? Ήρθε μια δημοτική αρχή και μας έδειξε ένα κομμάτι ανάπλασης χωρίς πάρκο επί της ουσίας μεταξύ Γούναρ και Αγίου Νικολάου, χωρίς να μας έχει δείξει έστω και σε προσχέδιο το σύνολο του σχεδιασμού και το τι έχει προκύψει από τη σύνθεση των τριών δεύτερων βραβείων. Δηλαδή έρχεστε εσείς σε μένα σαν μηχανικό και μου λέτε, ρε Βασίλη, φτιάξε μου ένα σπίτι και εγώ σου δείχνω σχεδόν έτοιμο πώς θα σου φτιάξω το σαλόνι και εσύ δεν θα ξέρεις και από πού να μπεις. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Όχι, αυτή είναι η μικρογραφία.
0: Εμείς καταλάβαμε για το θαλάσσιο μέτωπο ότι πάμε για ένα σύνολο κοινόχρηστων χώρων και μόνο. Δηλαδή βόλτες, περπάτημα, πράσινο, χωρίς...
1: Να σας φέρω τον προβληματισμό λοιπόν. Ναι, ισχύει αυτό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Η Πάτρα όμως αυτό θέλει. Mm-hmm. Μόνο αυτό πάρκο θέλει. Mm-hmm. Θέλει ένα νότιο πάρκο, δηλαδή στο κέντρο της μόνο. Mm-hmm. Το οποίο να έχει και τόσο τσιμέντο, γιατί ειλικρινά μπορεί στο φωτορεαλιστικό σχέδιο να φαίνονται και πράσινα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Αλήθεια, μπορείτε να μου πείτε πως θα βάλετε ένα μεγάλο δέντρο επάνω στο λιμάνι σε αυτό το στα μπλόκια του λιμανιού που είναι τεράστιοι τόνοι τσιμέντου?
0: Ναι.
1: Από κάτω πως θα γίνει?
0: Ναι. Άρα έχει και τεχνικά προβλήματα, λέτε αυτό?
1: Για σκεφτείτε. Μάλιστα. Το όχι. Μάλιστα. Βάλτε εσείς, σας προκαλώ. Μάλιστα. Βάλτε ένα μεγάλο δέντρο σε ένα
0: λοιπόν, επειδή κυρία Ιβαλή δεν έχω χρόνο θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Τα δημοτικά θέματα δεν εξαντλούνται εδώ. Υπάρχουν και τα μεγάλα ζητήματα αναπτυξιακά τα οποία δεν τα μιλήσαμε ακόμη. Θα τα μιλήσουμε σε μια επόμενη κουβέντα. Δηλαδή, κρουαζιέρες, μαρίνες, τρένα.
1: Κανένα και... πρόβλημα.
0: Λοιπόν, θέλω μια κουβέντα τελευταία για το δικό σας μέλλον στο Δήμο, γιατί τώρα έχετε και μια άλλη θέση πολιτικά στο κόμμα του Τσίπρα. Έχετε πάρει τις αποφάσεις σε σχέση με την επόμενη φορά, δηλαδή αν θα ξανασχοληθείτε με το Δήμο, αν αυτά θα εξαρτηθούν και από την πορεία του κόμματος του κ. Τσίπρα και τις πολιτικές εξελίξεις που θα έχουμε. Γιατί ο κύριος Βόλης που φιλοξένησα μου είπε: εγώ θα κατέβω. Δεν υπάρχει, δεν περιμένω κανέναν.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας δεν. Ναι. Χαίρομαι που φιλοξενείται και να υπάρχει ένας προβληματισμός. Σας λέω το εξής. Η παράταξη δικιά μας ήταν μια συνθετική προοδευτική παράταξη.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ ανέκαθεν πίστευα και πιστεύω στη σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων, πιστεύω ότι θα υπάρχει ο χώρος για να μπορούμε να κατέβουμε και να διεκδικήσουμε την δημαρχία της πόλης μας. Άλλωστε είμαστε μια παράταξη η οποία βλέπει και τα σωστά και τα λάθη. Δεν κάνουμε επικοινωνιακό παιχνίδι, το έχουμε αποδείξει, το ξέρετε, είστε δημοσιογράφος, πάντα μιλάμε τεκμηριωμένα, έχουμε αυτά τα τρία χρόνια αποδείξει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το ποιοι είμαστε και πλέον ο κόσμος μας το αναγνωρίζει.
0: Πάντως βλέπω βάζετε πρόσημο στην παράταξη, δηλαδή λέτε ότι θα
1: αυτό
0: είναι
1: είμαστε,
0: βάζετε πρόσημο κεντροαριστερό και προοδευτικό, άρα φαντάζομαι θα εξαρτήσετε την πιθανή κάθοδό σας εκ νέου από την πολιτική κατάσταση που θα υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς επηρεάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς επηρεάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω όμως ότι οι χώροι αυτοί είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και ότι θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
1: Εμείς καταφέραμε να συνθέσουμε τους χώρους ανεξάρτητα από τις διαρροές τις οποίες επιμελημένα κάποιοι προώθησαν.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ιβαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα, αλλά ξαναλέω, έχουμε να πούμε και περισσότερα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ
1: πάντα
0: πολύ για όσα
1: είπαμε. Πάντα στη διάθεση σας, κύριε Ιβαλή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασιλέα Ιβαλή, επικεφαλής παράταξης Πάτρας Σπουδαία Πόλη. Έκανε σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για την καθημερινότητα κυρίως της πόλης. Κυκλοφοριακό και καθαριότητα, είπε ότι τα έχει χάσει, το έχει χάσει το παιχνίδι η Δημοτική Αρχή του κύριου Πελετίδη. Και μας είπε ότι η κάθοδός του θα είναι ένα ζήτημα που δεν είναι αποκομμένο από τις πολιτικές εξελίξεις, από τις αποφάσεις που θα πάρει το κόμμα του κύριου Τσίπρα προφανώς, από την κεντροαριστερή δυναμική που θα έχει διαμορφωθεί όταν θα έρθουν δημοσίες στην Πάτρα. Έδειξε διάθεση πάντως να είναι και εκείνος παρόν. Λοιπόν, φτάσαμε στις 10. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, ζαχαροπλαστεία Caravel. 6 καταστήματα στην Πάτρα, όλο και κάποιο θα είναι κοντά σας για να απολαύσετε καταπληκτικά αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης. Ακόμη σηκώνει λίγο παγωτάκι. Και γλυκά υψηλής ποιότητας και πολύ μεγάλης ποικιλίας που αντλούν την έμπνευση από την ιστορία που ξεκινάει από το 1955, από την ενασχόληση των ανθρώπων των Caravel με τη ζαχαροπλαστική. Λοιπόν, ακολουθεί η Τάκης Χατζής και η Αθηναίδα Νέγκα. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο πάλι στις 9. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ευρωπαίοι οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο, η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτζή. Όπως γνωστοποίησε, η Τεχεράνη διεξήγαγε, είχε έμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών του Κατάρ. Λουκέτο μπαίνει στην κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του κτηρίου. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές. Για το συμβάν έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ενώ ο εκπαιδευτικός αναμένεται να μετακινηθεί σε άλλο νηπιαγωγείο. Σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού κατήγγειλε ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής Διονύσης Αναστασόπουλος. Στον διεθνή χώρο και πάλι έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στη Βρετανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Τάκης Χατζής.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Μετωβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Λέει ένας φίλος, επανερχόμαστε βέβαια, Αλφαρέντιο 989, λέει ένας φίλος εδώ, αγγελία αναζήτηση συνεργάτη για ρυφηφή στην τράπεζα. Θέλει να βρει συνεργάτη, καθώς έχω δύο μικρά παιδιά και είμαστε δύο γονείς ελεύθεροι επαγγελματίες. Όταν μας έρχεται το καθαριστικό της εφορίας, νομίζω πως είμαι ο Νάσης, με τόσα που μου ζητάνε, αλλά μου λείπει η περιουσία του. Εντάξει, είναι αυτό που έλεγα πάντα και νομίζω το έχετε ακούσει περισσότεροι που μας ακούτε τακτικά, είναι ότι δεν είδα κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς να μιλάει για το φορολογικό σύστημα, το οποίο θέλει όπως είναι πέταμα, όπως είναι αυτό κατευθείαν, όπως είναι, δηλαδή να πει μηδέν, δεν υπάρχει κανένας νόμος και ξεκινάμε με αυτό το σύστημα, ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα έλεγα δίκαιο και προσιτό στους πολίτες.
1: Δίκαιο.
0: Δίκαιο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Θυμήσαι μου. Δίκαιο.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Βασίλης ο Χαμουζάς, τι μαλακία εισαγωγή είναι αυτή φέτος. Μ' αρέσει η μαλακία, της επηρεάζει εσένα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να μάθουμε να πληρώνουμε το ελληνικό κράτος. Όπως στην αλφαβήτα, στο ποτηλιάζι, κάθε μέρα σου λέει έχουν λεφτά. Βάρα και ξαναβάρα. Στην Κύπρο έχει ένα 60 που τη στέλνει η Ελλάδα. Άρα μούγκα και πλήρωνε. Τι μούγκα μου, δεν τα έχουμε πει 100.000 φορές μου τώρα. Τι μούγκα μου. Λοιπόν, ο άλλος θέλει συνεργάτη, λέει, για να κάνει.
1: Ρυφηφή.
0: Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχουν αυτοί που έχουν ένα μικρό μαγαζάκι, παπούτσια, ένα ταξί, ένα τσακάρικο. Δεν είναι πλούσιοι και το κράτος θέλει να γίνει συνεταίρος τους. Ρε παιδιά, αυτό λέω κι εγώ. Δεν λέω κάτι άλλο. Κι εγώ ελεύθερος επαγγελματίας, τι είμαι δηλαδή. Εμείς τι, εγώ τι είμαι δηλαδή, δημόσιος υπάλληλος. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με ένα σχολείο. Θέλει λίγο προσοχή το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε. Για ένα εδώ η Ελσέ Ψαριδή να μας πει το ρεπορτάζ. Η Αθηναίδα έφυγε για μια πήγουσα δουλειά που είχε προγραμματισμένη και θα είναι αύριο εδώ. Για έλα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ περίεργο και πιθανότατα και πρωτοφανές, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξανακούσει κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Είναι ένα νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια, το πρώτο νηπιαγωγείο, όπου έχει συμβεί ένα απίθανο περιστατικό, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι έτσι. Μιλάμε για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, η οποία σε βίντεο έχει καταγραφεί από γονείς. Να το πω εγώ με τα δικά μου λόγια λαϊκά. Τραμπουκίζει τα παιδιά άσχημα.
0: Η
1: διευθύντρια.
0: Η διευθύντρια.
1: Παρένθεση.
0: Νηπιαγωγείο, τα παιδιά, είναι αυτό.
1: Το πρώτο νηπιαγωγείο, ναι. Άνω Λιωσίων. Έτσι.
0: Τα παιδάκια αυτά.
1: Στην πλειονότητά τους είναι Ρωμά τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόση σημασία έχει αυτό. Εγώ το καταγράφω και το αναφέρω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, έχει σημασία. Δεν έχει, πώς δεν έχει.
1: Ναι. Αυτό έχει καταγραφεί. Πολλοί λένε ότι αυτές οι συμπεριφορές της συγκεκριμένης γυναίκας εκπαιδευτικού κατά τα άλλα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, δεν ήταν ένα το περιστατικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε όμως. Υπάρχει αυτή η καταγγελία και μήνυση από την ίδια. Από ένα ζευγάρι, δεν έχω καταλάβει αν είναι γονείς παιδιών ή παρατηρητές όπως αυτοί που τράβηξαν το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες προς το παρόν. Η γυναίκα αυτή όμως νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και καταγμαμίτης. Η διευθύντρια που τραμπούκιζε τα παιδιά, λέω εγώ.
0: Εδώ πρέπει να πούμε το εξής.
1: Είναι δηλαδή.
0: Κακώς είναι καταδικαστέα αυτή που τραμπούκιζε τα παιδιά, 1000%, αλλά δεν παίρνει τον νόμο στα χέρια σου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κανείς αυτοδικία τώρα.
1: Έχει καταθέσει μήνυση. Ο άνδρας από το ζευγάρι. Δεν έχει συλληφθεί, η γυναίκα έχει συλληφθεί, αναζητείται προφανώς. Είναι μια κατάσταση η οποία τώρα πρέπει να ελεγχθεί από πάρα πολλές πλευρές και από το Υπουργείο Παιδείας να δούμε τι συμβαίνει, έχει διαταχθεί ΕΔΕ φυσικά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, εάν αυτό ήταν ένα περιστατικό που συνέβαινε και ξανασυνέβαινε και ξανασυνέβαινε, πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Να παίρνουν οι γονείς ή όποιοι το νόμο στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Και μια γυναίκα να φέρεται με αυτόν τον τρόπο σε νήπια, έτσι. Σε παιδάκια πολύ μικρά.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαλιλοπούλου, την κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων. Είναι ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που έχει σκοπό τη διαβούλευση, τη συνδιαμόρφωση πολιτικών ένταξης και παρακολούθηση εθνικής στρατηγικής για την ένταξη. Λοιπόν, για να, να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα κυρία Χαλιλοπούλου.
2: Καλημέρα σας κύριε Χατζή.
0: Λέγαμε για το σχολείο αυτό, δεν ξέρω αν έχετε κάποιες πληροφορίες.
2: Δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω. Θα ήθελα όμως να κάνω έτσι μία μικρή αναφορά και εγώ σε αυτό το
0: παρακαλώ, προσθέσω. Ναι.
2: Καταρχάς μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα σε ένα σχολείο που να δικαιολογεί εκφοβισμό, απειλές, εξευτελισμό ή βία απέναντι σε ένα παιδί. Αν πάρουμε ότι το βίντεο και οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, γι' αυτό και εγώ έχω ζητήσει να μάθω περισσότερα στοιχεία σε αυτό. Αλλά να είμαστε και ξεκάθαροι στο δεύτερο σκέλος, ότι η οργή ενός γονέα όταν μαθαίνει ότι το παιδί του έχει δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά είναι κατανοητή, είναι ανθρώπινη όταν πιστεύει ότι έχει κακοποιηθεί. Η αυτοδικία όμως είναι κάτι άλλο και δεν είναι αποδεκτή. Δεν απαντάμε λοιπόν σε βία, σε πράξεις βίας με βία.
0: Ναι. Επειδή το λέμε θεωρητικά, εντάξει εσείς είστε και γυναίκα, εγώ δηλαδή που το ακούω τώρα θα σας πω το εξής. Εάν μου το κάνανε αυτό το παιδί μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο ότι η αυτοδικία είναι. Εντάξει, σωστό είναι και εγώ το είπα. Δεν συνάδει, ας πούμε, με έναν πολίτη ο οποίος είναι νομιμόφρον και τα λοιπά και νομοταγής. Εντάξει, αλλά άμα έχει κάνει χοντρή πλάκα στο παιδί, δεν μπορεί να τα αφήσει και έτσι τώρα μεταξύ μας. Τώρα δηλαδή. Εντάξει.
2: Γι' αυτό και
0: δεν ξέρω αν
2: την
0: έδερνα, αλλά φωνές τάβασα πάντως, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε και για ένα περιστατικό σε μια περιοχή όπου και τα στερεότυπα υπάρχουν και από το γενικό πληθυσμό αλλά και από τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους. Εγώ όμως αυτό που θέλω, κύριε Χατζή, σίγουρα να περάσω με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα να είμαι στην εκπομπή σας, είναι ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί ως σε μια αφορμή συλλογικής ενοχοποίησης των Ελλήνων Τσιγκάνων, όπως έχει γίνει με το όλη η παραβατική είναι γύφτη ή όλη η γύφτη είναι παραβατική. Άρα λοιπόν εδώ
0: εγώ θα σας πω το καλά, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το όλοι είναι παραβατικά, ένας άνθρωπος δεν είναι όλοι, καμία κοινότητα δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Υπάρχουν ονοματεπώνυμα και
0: ναι, βέβαια, λέγεται ο τάδε και ο τάδε. Εντάξει, ναι,
1: ακριβώς.
0: Σωστά, ναι.
1: Και εδώ επίσης υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει από μόνο του και δεν δείχνει κανέναν άλλον παραβατικό.
0: Για τα παιδάκια,
1: παρά μόνο αυτή τη γυναίκα.
0: Γυναίκα, ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής, μιας και το αναφέρατε. Εγώ έχω κουμπάρο γύφτο. Και στην Πάτρα έχουμε περιοχή που λέγεται Γύφτικα. Εγώ δεν το θεωρώ προσβλητική τη λέξη. Γιατί έχει γίνει έτσι τώρα αυτό, αμελές Ρωμά, αμελές. Εμένα, εγώ ας πούμε, έχω κουμπάρο, το έχω βαφτίσει το παιδί δηλαδή. Είχε κανένα 7 παιδιά, 8 νομίζω. Έχω βαφτίσει.
2: Τα παιδιά του κουμπάρου. Τα παιδιά του κουμπάρου πάνε σχολείο.
0: Πάνε, ναι, τι, δεν πάνε.
2: Τέλεια, μπράβο.
0: Καταρχάς ο άνθρωπος αυτός έχει επιχείρηση, δεν είναι. Δηλαδή είχε επιχείρηση που κάνει λεφτά, είναι πλούσιος, δεν είναι άνθρωπος.
2: Άρα εργάζεται και πληρώνει και τους χώρους τους στο κράτος.
0: Ο ένας τελειώσει, ο μεγάλος έχει πάει φαντάρος.
2: Τέλεια.
0: Και έχει
2: άρα
0: τελειώσει.
2: Δεν είμαστε όλοι
0: παραβατικοί. Όχι, και έχει τελειώσει και το πάντιο ο ένας που ξέρω. Η άλλη είναι μικρότερη, αλλά στο Λύκειο πάνε. Αλλά όμως εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι το εξής. Γιατί εσείς που έχετε αυτούς τους ρόλους, όπως εσείς που είστε πρόεδρος του Ανώτατου Συνεθνικού Συμβουλίου, δεν προσπαθείτε κάποιους ανθρώπους να τους πείσετε να ενταχθούν κανονικά. Ξέρω ότι η φυλή αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα στο πώς θέλει να ζει. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Έχω φίλους, ας πούμε, που είναι γύφτοι. Λοιπόν, και τσιγκάνοι, πώς τους λέτε εσείς, οι Ρωμά, οι οποίοι έχουν έναν τρόπο να ζουν, όμως έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα. Δουλεύουν, κάνουν πράγματα δημιουργικά. Εσείς τι ρόλο παίζετε σε αυτό, όχι προσωπικά, ενώ αυτά τα θεσμικά όργανα.
2: Θεσμικά.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Ωραία. Θα σας απαντήσω. Θα ήθελα όμως πρώτα να απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Η λέξη και ο όρος γύφτος έχει πλέον μια πολύ αρνητική, είναι μια αρνητικά φορτισμένη λέξη.
0: Ναι.
2: Δεν τη χρησιμοποιούμε για να κολακέψουμε κάποιον. Συνήθως λέμε ότι μια κακή συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως με καλά πόσο γύφτος είσαι.
0: Ναι, ναι, δίκιο έχετε σε αυτό. Αλλά εγώ δεν το θεωρώ προσιτικό, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, κύριε Χατζή, εγώ προσωπικά.
0: Καθόλου δηλαδή. Ούτε για αστείο, ας πούμε, όταν άκουγα και το Χατζή γύφτη τα φτιάξα τα καρφιά που τους κατηγορούσαν και για το τελευταίο έγκλημα που κάνα που έγινε στον πλανήτη. Θέλω να πω.
2: Ναι, δεν... Για τη σταύρωση του Χριστού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το θεωρώ καν, ας πούμε, προσβλητικό, καθόλου δηλαδή.
2: Ναι,
0: αλλά γιατί εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν είναι, από αυτή την έννοια. Ναι.
2: Θυμηθείτε όμως ότι στην Ελλάδα τα ανέκδοτα που υπήρχαν την δεκαετία του 80 και 90 αφορούσαν και τους πόντιους που τους θεωρούσαν ανόητους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν το να στιγματίζεις μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα.
0: Οι Αμερικάνοι θεωρούν τους Πολωνούς πάντως. Ναι.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αυτό είναι το αρνητικό στην όλη υπόθεση και τελικά αυτό έχει οδηγήσει γιατί και εμείς δεν είχαμε μια σοβαρή εκπροσώπηση ως κοινότητα τόσες δεκαετίες. Δεν μας δινόταν κιόλας ο λόγος και ο χώρος για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε γιατί εμείς κύριε Χατζή και ως όργανο, ως φορέας αυτό που ζητάμε είναι να είμαστε συνομιλητές και συνδιαμορφωτές των πολιτικών χάραξης για την κοινωνική ένταξη. Έχουμε κουραστεί επί δεκαετίες να δίνονται χρήματα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και εθνικούς φόρους, αν θέλετε, χρήματα που τα έχουν πληρώσει και Έλληνες φορολογούμενοι μεταξύ άλλων. Έχουμε κουραστεί αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στο Βρόντο, να πηγαίνουν κάπου αλλού, να γίνεται μια κατεύθυνση, τέλος πάντων, να δίνεται σύμφωνα με πολιτικά συμφέροντα. Και λέμε ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν πλέον επιστήμονες, υπάρχουν εκπρόσωποι από την κοινότητα που μπορούν να εκπροσωπήσουν και να συνομιλήσουν σοβαρά. Και αυτό επίσης είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να σταματήσει. Πάντα μας λέγανε ότι καλά-καλά, τώρα εσείς βρείτε τα μεταξύ σας. Εσείς δεν μπορείτε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Πόσο μάλλον να βρείτε μία ή έναν άνθρωπο να εκπροσωπήσει τα προβλήματα αυτά. Ναι. Εγώ ρωτώ λοιπόν και αντιστρέφω αυτό το ερώτημα. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε όλους τους Έλληνες.
0: Δεν υπήρχε
2: η άλλη άποψη. Άρα λοιπόν για μένα είναι ένας φτηνός, μια φτηνή δικαιολογία η οποία απλά έδινε το πάτημα σε κάθε κυβέρνηση να μας κρατά απ' έξω. Να μην είμαστε συνομιλητές, άνθρωποι από την κοινότητα, άνθρωποι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν επιστήμονες. Κύριε Χατζή, το είπατε κι εσείς πριν λίγο, ο κουμπάρος σας, ο γιος του έχει τελειώσει την πάντια σχολή. Και πόσοι άλλοι πλέον υπάρχουν ή υπήρχαν που κρίνουν την καταγωγή τους, γιατί τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Υπάρχουν ερωτήματα εδώ, θα σας πω. Λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Σωτήρης. Ο θεσμικός αυτός φορέας, πόσους γονείς που βγάζουν τα παιδιά τους ή η διανοιά τους έχει στείλει στον εισαγγελέα?
2: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν ερώτηση. Εμείς δεν μπορούμε να καταγγείλουμε, δεν έχουμε αυτόν τον ρόλο. Είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο που προσπαθεί να φέρει την ισορροπία μέσα στην κοινότητα και των εκπροσώπων αυτής απέναντι στην πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν κοινωνικοί θεσμοί, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Ναι, εσείς τι κάνετε, αυτό ρωτάει, αν εσείς έχετε κάνει κάτι που γνωρίζετε τώρα μεταξύ
2: μας. Εμείς δημόσια έχουμε καταδικάσει κάθε τέτοια πράξη.
0: Ναι,
2: η παιδική εργασία δεν είναι αποδεκτή.
0: Ακούστε τώρα ένα...
2: Και το γεγονός ότι αυτό οδηγεί στη σχολική διαρροή και η σχολική διαρροή με τη σειρά της στους πρόωρους γάμους και οι πρόωροι γάμοι με τη σειρά τους οδηγούν στην παραβατικότητα γιατί τελικά αυτά τα παιδιά δεν έλαβαν ποτέ μια εκπαίδευση που μπορεί να τους δώσει εργαλεία και εφόδια για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Απ' την άλλη όμως εγώ να αντιστρέψω και το ερώτημα. Αν λοιπόν ο κύριος Σωτήρης είχε απέναντί του έναν τσιγκάνο, μια τσιγκάνα, θα έπαιρνε μια τσιγκάνα για να καθαρίσει το σπίτι του? Έχουμε πάρει, Αλβανός δεν το λέω ρατσιστικά, έχουμε πάρει όλοι ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα πριν 20-25 χρόνια για να μας καθαρίσουν τα χωράφια μας, τις ελιές μας, το σπίτι μας. Τους βάλαμε στα σπίτια μας. Το τζιγκάνο που είναι Έλληνας πολίτης, θα τον εμπιστευτεί, θα του δώσει αυτή την ευκαιρία, ή τελικά θα τον πάρει μπάλα συλλογικά ότι όλοι οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά, οι Αιγύπτιοι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Ναι. Εγώ πάντως λέω ότι είμαστε Έλληνες. Γιατί όπως
0: καλά, εννοείται, εντάξει, αυτό δεν αφισβητείται.
2: Αυτή την πατρίδα.
0: Για ακούστε κάτι
2: εδώ. Αμφισβητείται, γιατί όταν μιλάμε για παραβατικότητα, τη ρίχνουμε όλη την παραβατικότητα και όλα τα δεινά της χώρας σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα και είναι λάθος. Γιατί επιτρέψτε μου επίσης να πω το εξής, ότι το 2019 υπήρξε μια διάταξη, ένα άρθρο, το οποίο ήταν το άρθρο 46 του νόμου 4604.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν, αυτή η διάταξη ήταν καθορισμός ηθαγένειας ανηθαγενών Ρωμά, ξέρετε. Ναι. Εγώ θα πω ότι υπήρχε από την κυβέρνηση τότε μια πάρα πολύ καλή πρόθεση να λύσει ένα πρόβλημα.
0: Για μισό λεπτό. Γιατί εδώ υπάρχει μια ερώτημα σε εσάς και μια συμβουλή που πρέπει να δώσετε. Στο δημοτικό σχολείο στον Εύωσμο έχει παιδιά, λέει, Τσιγκάνους. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα άλλα παιδιά, αλλά η μάνα τους, αυτά τα παιδάκια, το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα τα βάζει στη ζητιανιά και στο ψάξιμο κάδρων σκουπιδιών. Τι κάνουμε, λέει, σε αυτή την περίπτωση? Καλούμε την αστυνομία? Τι πρέπει να κάνουμε αυτοί εδώ?
2: Εννοείται. Από τη στιγμή που το γνωρίζουν και το καταγγέλνουν τώρα στην εκπομπή σας, σημαίνει ότι το γνωρίζουν, και γιατί δεν έχουν πάει στις κοινωνικές υπηρεσίες να το καταγγείλουν?
0: Μάλιστα.
2: Εννοείται.
0: Θα ήθελα όμως να συνεχίσω
2: σε αυτό που σας έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Αυτό λοιπόν το άρθρο 46, που έδινε τη δυνατότητα σε όποιον ανηθαγενή Ρωμά ισχυριστεί ότι είναι ανηθαγενής, έπαιρνε την ελληνική ηθαγένεια. Ξέρετε λοιπόν, κύριε Χατζή, ότι πόσοι πήραν, που δεν ήταν Έλληνες, επειδή ισχυρίστηκαν ότι είναι Ρωμά, πήραν την ελληνική ηθαγένεια. Και έρχονται λοιπόν τώρα τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας και το έχουν κάνει παντού, το φέρνουν ως επιχείρημα, ότι όλη η παραβατικότητα στηρίζεται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ λοιπόν σας λέω, παράδειγμα που το έχω δει ο ίδιος, έτσι. Είναι ένας της δικής σας φυλής, Ρωμά, Τσιγκάνος, γύρτος, πέστε τον όπως γουστάρετε, ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο, εμείς τα λέγαμε Ντάτσουν παλιά, πίσω έχει φτιάξει ένα κλουβί με σιδερένιο, έτσι, με πλεκτό σύρμα, διαφανές εννοείται, και είναι μέσα κάνει 15 άτομα. Πάει στον δρόμο, έχει κάτσει αυτό το μεταξύ, το αμάξι, και έχουν και δύο κατσίκες. Το έχω δει ο ίδιος, το έχω φωτογραφίσει δηλαδή. Τώρα αυτός είναι παραβάτης, δεν είναι? Γιατί το κάνει αυτό? Δεν πρέπει κάποιος να το πήρε μας τώρα? Δεν γίνεται έτσι τώρα η δουλειά. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε μια κοινωνία. Γιατί το κάνεις αυτό? Βάζεις, είχε παιδιά μέσα δηλαδή. Αυτό είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά τους, το λέω περισσότερο, έτσι.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Θα πρέπει, εκτός όμως από το να τα λέμε σε μια συζήτηση έτσι φιλική που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να τα καταγγέλνουμε και όλες αυτά τα περιστατικά.
0: Και γιατί επιτρέπεται, λέει, επιτρέπεται.
2: Και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.
0: Ναι, γιατί επιτρέπεται να παντρεύονται ανήλικα?
2: Μα σας είπα όμως λίγο πριν,
0: γιατί?
2: Όχι. Και αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς, κυρία Χατζή, και απευθύνομαι σε όλους τους ακροατές, ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Και προσπαθούμε να το αλλάξουμε φέρνοντας στη δημοσιότητα θετικά πρότυπα, καλά παραδείγματα. Πείτε μου όμως ποιοι, εκτός από μια Χαριλοπούλη, η οποία λόγω του επιθέτου τους και να ήθελα να κρύψω την καταγωγή μου δεν μπορώ, πείτε μου εσείς πόσοι που τα έχουν καταφέρει έχουν το θάρρος και την τόλμη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και ρατσιστικές συμπεριφορές του αποκλεισμού, θα μπορέσουν να βγουν και να πούν: ναι, είμαι περήφανος για την τσιγκάνικη πολιτισμική μου ταυτότητα, γιατί στη βάση είμαστε όλοι Έλληνες. Και ναι, είμαι, ξέρω εγώ, καθηγητής πανεπιστημίου που υπάρχει. Είμαι εισαγγελέας που υπάρχει.
0: Είμαι
2: αστυνομικός που επίσης υπάρχουν.
0: Ένα λεπτό. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν περιστατικά, ας πούμε, άσχημα και εμπειρίες άσχημες, λέει, για την παραβατικότητα, για τα τρίκυκλα που κυκλοφορούν, που είναι βόμβες που μαζεύουν υλικά από τον δρόμο, για το χαλκό, για τα ανήλικα σαν στάπα. Θέλω να πω, υπάρχουν στη Γαστούνη που κάψαν ενός οικογενειάρχη το περίπτερο, Ο άλλος 6 χρόνια έπαιρνε μια οικογένεια τσιγκάρων και τον Νοέμβριο του τηλεφωνούσε για να εξασφαλίσουν μεροκάματο για τις ελιές.
2: Ο οικογενειάρχης, τον οποίο αναφερθήκατε, που του κάψανε το περίπτερο, πρώτα ο ίδιος είχε πάρει και είχε χειροδικήσει σε ένα λάθος τελικά παιδί. Αυτό όμως επίσης το παραβλέπουμε.
0: Όχι, όχι, δεν το παραβλέπουμε.
2: Στην αγωνία του, λέω... άρπαξε ένα γυφτάκι, γιατί ως γυφτάκι τα βλέπει, ναι, και το ξεφόρτωσε. Αυτή λοιπόν την αυτοχειρία δεν την καταδικάζουμε.
0: 100%.
2: Καταδικάζουμε την αντίδραση μόνο.
0: Εγώ την καταδικάζω 100%.
2: Φταίνε λοιπόν και οι δύο πλευρές.
0: Λέει, ναι, λέει μέχρι το 23, ένας ξαδερφός τους, λέει, για αυτούς που μαζεύαν ελιές οικογένεια, τους άνοιξε το σπίτι και μου πήρε όλα τα εργαλεία συγκομιδής. Δεν τους ξαναπήρα για δουλειά. Ο ξαδερφός το έκανα, ταυτοποιήθηκε, λέει, στη γειτονιά μου στο κέντρο της Αθήνας. Νοικιάζεται υπόγειο σε μια οικογένεια Ρωμά και ζουν έξω από όλες τις 4 τα αυτοκίνητα που αναφέρεται, κύριε Χατζή. Δεν συζητώ για τη φασαρία, όπως κάποιοι Ρωμά εδώ. Σε μια περιοχή συχνά πικρά παίρνουν ένα μήνυμα που είναι αυτό, στην Αρθούσα, που έχουν βάλει, να πούμε, και έχουν ένα καταβλισμό και έχουν βάζει τα ηχεία στη διαπασόν και γίνεται της κακομοίρας δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων,
2: είναι πολλά τα προβλήματα, λοιπόν.
0: Θέλω να πω ότι έχετε θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσετε με την έννοια. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχαμε αυτή την.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Όμως θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Κανένας πολιτικός, κανένας βουλευτής, κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν όλους μας ως Έλληνες πολίτες, δεν έχει μπει στα σπίτια μας για να μας συνετίσει. Γιατί ο καθένας από εμάς, κυρία Χατζή, ως πολίτες, λίγο ή πολύ, είτε είμαστε λίγο, τέλος πάντων, κοιτάμε να φοροδιαφύγουμε, είτε λίγο. Άρα η παραβατικότητα, τέλος πάντων, στην οποία αναφέρεστε, είστε... δεν είμαι εγώ αρμόδια.
0: Όχι,
2: δεν είμαι εγώ αρμόδια, κυρία Χατζή, να την λύσω.
0: Όχι, όχι,
2: καταλαβαίνω την απόγνωση και τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων, όμως θα ήθελα να κλείσουμε και με κάτι θετικό. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε την. Να είμαστε συνυπεύθυνοι στη χάραξη των πολιτικών. Να μην τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι και ανίδεοι και δεν έχουν δει ένα καταπλησμό ούτε με κι άλλοι σε θέσεις όπως γενικών γραμματέων σε Υπουργεία για τη διαμόρφωση πολιτικών που έχουν σχέση με την ένταξη. Ναι. Γιατί αυτά τα προβλήματα που περιγράφεται απλά θα διαιωνίζονται και θα γίνονται χειρότερα και χειρότερα και χειρότερα.
0: Μάλιστα.
2: Χρειαζόμαστε τη στήριξη λοιπόν της ελληνικής κοινωνίας σε μια όμορφη προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε. Να συνεργαστούμε.
0: Ωραία.
2: Και να δείξουμε τα καλά μας παραδείγματα, τα θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
2: για το
0: και
2: χρόνο
0: εγώ. Καλημέρα, κυρία Χαλιλοπούλου. Η κυρία Χαλιλοπούλου είναι, όπως σας είπα, πρόεδρος αυτού του θεσμού του Εθνικού, του Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων. Είναι ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Είναι δικηγόρος η ίδια. Ακούσατε πόσο καλά ελληνικά μιλάει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το γυφτάκι το έδιρε ο περιπτεράς, γιατί κάθε μέρα του κλέβε το περίπτερο. Τώρα τι να πω, εντάξει. Έχουμε καταδύσει να τους αντιμετωπίζουμε όπως οι Ινδοί τις αιρές αγελάδες. Δεν τους αγγίζουμε. Εντάξει, τώρα δεν τους αγγίζουμε, μια κουβέντα είναι. Τον είχα κλέψει τον άνθρωπο, λέει, με το περίπτερο 100 φορές. Ναι, τώρα εντάξει. Ναι. Τι να πω τώρα, αγόρα, παιδιά, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, τι θέλετε, θα πάω σε διαφημίσεις και επανέρχομαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Λοιπόν, έγινε αυτή η συζήτηση. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
6: Καλημέρα.
5: Και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Τηλεφωνική γραμμή, Γέλσα είναι εδώ. Λοιπόν, Ανδρέα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μ' ακούς?
7: Ναι, βέβαια.
5: Για με την κυρία Χαλιλοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος εκεί αυτού του οργανισμού, των Τζιγκάνων. Ήταν πολλές οι αντιδράσεις από τους ακροατές όμως, εναντίον των Ρωμά, γύφτων Τζιγκάνων, όπως θες πες τους.
7: Αν θυμάσαι, είχε έρθει και στο στούντιο, την είχα πέρσι, και κάθισε αρκετά, δηλαδή μισή ώρα κάναμε συζήτηση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν προβλήματα.
5: Δεν είναι δύσκολο, βέβαια, έτσι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι εύκολο.
7: Έχουν και τώρα και την κατάλληλη στήριξη. Δηλαδή κάνουν προσπάθειες μόνοι τους οι άνθρωποι.
5: Όχι, έχουν κατάλληλη στήριξη. Δεν ξέρω τι είπες. Έχουν. Έχουν, βέβαια έχουν. Παίρνουν και πολλά επιδόματα για να πάνε τα παιδιά σχολείο και στα νέα ζευγάρια. Όχι, δεν είναι έτσι που το λες. Και το ξέρω καλά εγώ, γιατί έχω πολύ στενή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Και το γνωρίζω. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ναι. Είναι αυτό που είπε και η κυρία Χαλιλοπούλου, η ένταξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν έχει το κράτος βάλει ανθρώπους, όπως το είπε και το υιοθετώ αυτό, οι οποίοι να έχουν πάει σε έναν καταβλισμό να δουν πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλη λογική στη ζωή τους.
7: Τη βοήθεια, αυτό εννοώ. Το να δώσεις ένα επίδομα τώρα και.
5: Δεν είναι λίγο. Με συγχωρείς, Ανδρέα, τώρα. Έτσι. Το να πάρει ένα επίδομα δεν είναι λίγο. Εντάξει. Η ένταξη είναι το πρόβλημα.
7: Βέβαια.
5: Αλλά να σου πω κάτι.
6: Ένταξη και αφομοίωση.
5: Για μένα, ο κουμπάρος μου που έχει πάρα πολλά λεφτά. Είναι επιχειρηματίας, σοβαρός επιχειρηματίας δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει 10 βαν που μοιράζουν πράγματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Αυτός λοιπόν στο σπίτι του δεν κοιμάται σε κρεβάτι. Στο ματσάδα κοιμάται. Πήγαμε στο σπίτι, βλέπει στο σπίτι απ' έξω πύργος ολόκληρος, μπαίνει μέσα και το κρεβάτι είναι χάμου. Το στρώμα δεν κοιμάται. Έτσι ξέρει, έτσι.
6: Έτσι έχει μάθει.
5: Έτσι κοιμάται. Τελειώσαμε τη συζήτηση.
8: Το ίδιο ισχύει και παγκοσμίως με τους Τσιγκάνους. Και νομίζω ότι και παγκοσμίως έχουν αντίστοιχα προβλήματα ένταξης, Στάκη.
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν είναι μόνο η ένταξη, είναι και η αφομοίωση. Αυτά τα δύο είναι παράλληλα.
8: Ναι.
6: Είναι διαφορετικές έννοιες. Και επίσης το θέμα ξεκινάει, αν θέλουν και οι ίδιοι.

0: βούνε, δηλαδή τις επιλογές τους. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν μπορεί να ζήσει έτσι, αλλά απ' την άλλη θα προκαλέσει εντάσει. Γιατί έχουμε δει ότι όταν γίνει μια επιχείρηση για συγκεκριμένου λόγου, είτε για ναρκωτικά, είτε για κλεμμένα, είτε για οτιδήποτε.
0: Λέει, να μάθουν να μην κλέβουν, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Τι να γίνει δηλαδή. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν θέλουν να ενταχθούν. Δεν θέλουν να ζουν με κοινωνικούς κανόνες και υποχρεώσεις, λέει ένας άλλος φίλος, η Ελένη μάλλον. Ο Γιάννης, ένας άλλος Γιάννης, λέει: οι γονείς τσιγκάνες θέλουν τα παιδιά τους να κλέβουν. Είναι, λέει, ανήλικοι, οπότε δεν τα πιάνει κανείς. Αν τα πιάσει ο περιτράς να κλέβει, πρέπει να το αφήσει.
1: Ένα πολύ σημαντικό.
0: Σαν και αυτό στη Γαστούνη που του κάψαν το περίπτερο, το είχαν κλέψει 100.000 φορές. Ναι, έπιασε ένα, λάθος παιδί έπιασε, βέβαια, δεν έχει σημασία. Έπιασε ένα, το έκανε μαύρο στο ξύλο, πήγαν να λυπηθούν, του κάψαν το περίπτερο. Το είχαν ξεπατώσει το μεταξύ.
1: Ένα σημαντικό θέμα
0: το οποίο. Αφήσει τίποτα.
1: Το οποίο το είπε, το έθιξε, ήταν με τα παιδιά. Η γάμη των παιδιών.
2: Τα ανήλικα.
1: Τα ανήλικα. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πεις. Δεν μπορείς να το διανοηθεί άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
2: Πώς
1: έτσι,
2: δεν μπορεί,
1: ανήλικα παιδιά 12-14 χρόνων.
2: Τα βλέπεις
1: παντρεύω,
2: κοριτσάκια μικρά εντάξει, στα φανάρια με την κοιλά τούρλα και ένα μωρό στην αγκαλιά.
0: Και
2: το βλέπεις
0: και κάνω πάρτι για τα παιδιά μου.
1: Αλλά δεν το βλέπουμε εμείς μόνο. Σιγά, το βλέπουν και αυτοί σιγά, που είναι αρμόδιοι.
0: Και αν κάνω πάρτι για τα παιδιά μου, θα πάω στο αυτόφορο. Πήγε ένας φίλος μου ο Κώστας στο αυτόφορο. Ισχύει. Γιατί είχαν τα παιδιά ένα πάρτι και πέρασε λίγο η ώρα.
2: Και είχαν δεσμπέλ.
0: Πες τους ότι είσαι Ρωμά, να μην πας ρε Κώστα.
2: Σωστό.
0: Έχω αφιερωμένο τραγούδι, αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, αυτό είναι από τη δεύτερη ταινία που γυρίστηκε τότε. Αυτή είναι με τίτλο Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο. Πρώτη ήταν Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Αυτή είναι και Γαρίφαλο. Πραγματεύεται περίπου τα ίδια πράγματα. Καταπληκτική σκηνή αυτή με τις τσιγκάνες που χορεύουν εκεί με τον Αυλονίτη, τον Φωτόπουλο, και που γελάνε εκείνοι που κλέβουν τα μήλα από τον Μανάβη. Λοιπόν, πάστος. Καλημέρα. Εδώ στο σχολείο έχουμε, λέει, 14 παιδιά. Τα παίρνει Πούλμαν, λέει. Για τον Οπεκεπέδε να πεις τι σχέση για Οπεκεπέδε, η ζήτηση που κάνουμε. Τι σου ήρθε τώρα.
1: Πάει με όλα.
0: Δεν καταλαβαίνω επίσης για ποιο λόγο οι άλλες κυρίες προηγουμένως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς, ας πούμε, λέμε ψέματα γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι και δεν τους στέλνουμε. Εντάξει, θα υπερασπιστεί τη φιλή της τώρα, μην είσαι περίεργος. Καλημέρα στο Λόφο Αξιωματικό στο Περιστέρι. Βλέπω μικρά παιδιά να καπνίζουν και όταν έχει λαϊκή γυρίζουν στους πάγκους και ζητάνε φρούτα και λαχανικά. Μάλιστα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Τώρα είναι, είπα, μια ξεχωριστή γενιά. Κάποια πληροφορία έχει πολύ σημαντική.
2: Έχουμε πάλι προβλήματα στους δρόμους του Πειραιά εξαιτίας άλλου ενός τηλεφωνήματος στην εισαγγελία για βόμβα. Έχει κλείσει ο δρόμος στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στην περιοχή αυτή. Στις 10 και 10 έγινε το τηλεφώνημα. Μάλιστα. Στην εισαγγελία. Είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα αυτός ο άγνωστος που πήρε τηλέφωνο χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος για καμιά ώρα τουλάχιστον μέχρι να πάνε τα ΤΕΜ να δουν τι συμβαίνει. Οπότε λίγο προσοχή και επιλέξτε άλλη διαδρομή.
0: Ωραία. Ανδρέα, μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα 989. Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Έλσα Ψαρίδη εδώ, Αντώνης Αντωνόπουλος. Η Αθηναίδα μια έκτακτη δουλειά έφυγε. Όχι, έκτακτη, προγραμματισμένη ήταν μάλλον. Έπρεπε να φύγει. Την έκανε φίδι. Λοιπόν, λέει καλημέρα και καλό φθινόπωρο. Εάν δεν γίνει απογραφή για να δουν πώς είναι οι ξένοι στην Ελλάδα γενικότερα και πόσοι που μένουν κανονικά εδώ, πώς είναι οι Ρωμά και τα λοιπά, δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω. Εντάξει. Δεν το ξέρω.
1: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση.
0: Ανδρέα, ποια είναι η δική σου εκτίμηση για όλο αυτό που ακούσαμε?
8: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ ένα σχέδιο σοβαρό για την ένταξη αυτών των ανθρώπων, να σου. Και ναι. Δεύτερον, τώρα, όσον αφορά τους μετανάστες, νομίζω ότι στην πρόσφατη καταμέτρηση που έγινε, απογραφή μάλλον, φαίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πια των αλλοδαπών που έχουν έρθει χρόνια στην Ελλάδα, καταγράφονται κανονικά, είναι, πώς να το πω, οικονομικά ενεργοί, έχουν κάρτες και μια σειρά πράγματα που, άσε που έχουν, είναι πια, έχουν παιδιά, ειδικά με γονείς Αλβανούς, τα οποία είναι δεύτερη και πάμε για τρίτη γενιά τώρα, δεν είναι, έχουν περάσει από το 90, έχουν περάσει 36 χρόνια.
0: Σωστά. Όμως τώρα να πάμε, να αφήσουμε αυτό το θέμα πίσω και να πάμε στη δημοσκόπηση. Τη βλέπω από την
1: interview
0: είναι στην αυτεμπορική, στην εκτίμηση ψήφου. Έγινε για το politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 19,6. Η Ελλάς του Τσίπρα 15,4. Και το Πασόκ 14. Έχει μικρή η ψαλίδα.
1: Ναι, εγώ το είπα.
0: 8,6 η Ελληνική Λύση. 6,6 το ΚΚΕ. 4,4 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού. 3,9 η κυρία Λατινοπούλου, 3,3 ο Βαρουφάκης, 3 η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο όριο, 2,2 ΣΥΡΙΖΑ, 1,4 η Νέα Αριστερά, 0,7 η Νίκη, όχι η Νέα Αριστερά, συγγνώμη, Δημοκράτες 1,4 του Κασελάκη και η Νέα Αριστερά 0,3, δεν βρίσκουν δηλαδή καθόλου τις ουσίες της δημοσκοπής, έχει τελειώσει. Και σε μεγάλη απόσταση ο Μητσοτάκης, την εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση. Δεύτερος είναι ο Κανένας, πρώτος είναι ο Μητσοτάκης με 30,9, 31 δηλαδή. Κανένας 18,9, 19 δηλαδή. Τσίπρας 15,7, 16. Ανδρουλάκης 10, Βελόπουλος 5 κτλ. Ακολουθούν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Βλέπουμε εδώ ότι να πούμε το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί, ένα μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί, έχει αναλυτικά εδώ η δημοσκόπηση, μπορεί να το δεις Αντώνη εκεί.
1: Ποιο?
0: Τη δημοσκόπηση αυτή.
1: Την έχω.
0: Ωραία, για διάβασέ μας εδώ που λέει αξιολόγηση προτάσεων, ρεαλισμός.
1: Λοιπόν, επικοινωνία, λέει, ναι. Ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί κατά την άποψή σας η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, υποστηρίζει το 57%. Ναι. Επικοινωνιακό σύνθημα το 39% λέει. Δεν απαντά το 4%. Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο αποταμιευτικός κουμπαράς για τη νέα γενιά είναι το μέτρο που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, το οποίο συνεισφέρουν τόσο οι γονείς όσο και το κράτος, μπορεί να εφαρμοστεί? Το 34% λέει ναι, 63% θεωρεί ότι είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Η πρόταση για ετήσια πατριωτική εισφορά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, 1% στη μεγάλη περιουσία των πλουσιότερων πολιτών, το 27% πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί, το 70% το θεωρεί επικοινωνιακό σύνθημα και δεν απαντά ένα 3%. Τώρα, σε άλλο, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Με κριτήριο, λέει, αυτόν που θέλω να αναλάβει το 64%. Με κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει το 25%. Για τις μετακινήσεις βουλευτών.
9: οι Βεδουίνοι που λένε, έτσι. Λοιπόν, το 27% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής, ένα 3% ότι δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους και το η συντριπτική πλειοψηφία, το 67% θεωρεί ότι γίνεται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος. Λοιπόν, νομίζω αυτή είναι η δημοσκόπηση, αλλά φαίνεται ότι, εγώ του λέω όπως τη διάβασες και εσύ, ότι αφενός αν την επόμενη Κυριακή στην αναγωγή εδώ που γίνεται η διαφορά, η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα με 26,9 και η διαφορά με την Ελλάς που είναι δεύτερη στο 12,9, η διαφορά μεταξύ τους, έτσι. Και εδώ πάλι φαίνεται η άνοδος του Πασόκ που πλησιάζει, κλείνει την ψαλίδα με την Ελλάς. Δηλαδή 14 δίνει στην αναγωγή στην Ελλάς και 12,7 το Πασόκ. Με 7,9 την Ελληνική Λύση. Και επίσης εδώ η αναποφάσιστη είναι στο 9,1.
0: Δηλαδή... Λοιπόν, λέει εδώ πέρα η κυρία Σμαράγδα Πανιοπούλου, οι δημοσκοπήσεις συνήθως δεν έβρουν το πρώτο κόμμα. Όχι, όχι. Οι δημοσκοπήσεις λένε ακριβώς αυτό που βλέπουν για τον καθένα. Δεν έχει να κάνει. Το πρώτο κόμμα ευνοείται στις εκλογές με τον εκλογικό νόμο, παίρνει τις 50 έδρες μπόνους. Στη δημοσκόπηση δεν υπάρχει αυτό. Και βεβαίως στις εκλογές δεν υπάρχουν αναποφάσεις. Στις εκλογές δεν υπάρχουν αναποφάσεις. Στις εκλογές πάνε όλοι. Το είδα. Στις εκλογές πάνε όλοι. Γεια σας, ψηφίζω, αντίο. Και όταν φεύγει από το ταμείο.
9: Δεν ψηφίζω, πάω σπίτι.
0: Δεν υπάρχει λάθος εκεί. Για κανένα λάθος να ξαναγυρίσω.
9: Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξαναγυρίζεις, έχει τελειώσει η παράσταση. Γεια σας και αντίο. Πάντως οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τηλεφωνικά δεν είναι αντικειμενικές γιατί δεν σου δίνουν πολλές. Πώς να τις κάνουμε, ωραία. Τέλος πάντων, εντάξει, μένα διάφοροι. Εγώ δεν τις πιστεύω, το ξέρετε, έχω άποψη για τη στατιστική. Είναι η στατιστική. Είναι μια περίεργη επιστήμη. Θα τσακωθώ με το γιο μου τώρα γιατί έχει πιάσει το μετσόβιο αυτό.
2: Και με όλου του στατιστικού τη χώρα.
0: Θα μου πει ο πατέρα, τι είναι αυτά που λες και τέτοια. Είναι μέσο όρο. Δηλαδή, ας πούμε, λένε ο μέσο μισθό στην Ελλάδα, ας πούμε, 1500 ευρώ. Δεν είναι.
9: Ας σε ρωτήσω εγώ διαφορετικά.
0: Δεν είναι ακριβές γιατί υπάρχει μισθό με 9 κατοστάρικα και μισθός με 4.000. Άμα τα συμψηφίσεις αυτά, θα βγάλεις ένα μέσον όρο υψηλό. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό. Έτσι, όπως γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις που λένε, που έλεγα νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Που βγάζουν, ας πούμε, και λένε ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι χαμηλή. Βέβαια, είναι χαμηλή. Άμα δεν δηλώνει ο άλλος τώρα τα εισοδήματα, ο μέσος όρος που θα βγει είναι χαμηλός. Είναι μια στατιστική αυτή.
9: Ναι, είναι ένα εργαλείο.
0: Είναι η πραγματικότητα. Εντάξει.
9: Είναι ένα εργαλείο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το εργαλείο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και έτσι και γιουβέτσι.
0: Το μπόνους λέει να καταργηθεί δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε αυτιά λογική. Οπότε και στην αυτιά λογική υπήρχε μια τέτοια συνεισφορά στο πρώτο κόμμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ούτως ή άλλως θα δείτε τα εκλογικά αποτελέσματα. Σας το λέω γιατί είναι πεποίθησής μου αυτή. Όταν γίνουν οι εκλογές, δεν θα γίνεται κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Με αυτά τα δεδομένα, τα στατιστικά που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις.
9: Ναι, δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει να υπάρχει κυβέρνηση. Και καλά οι Γερμανοί που κάνανε ένα χρόνο να έχουν κυβέρνηση, οι Δανείοι δύο, 18 μήνες, 19 μήνες είχαν να έχουν κυβέρνηση. Φιλανδοί το ίδιο, αλλά και είναι αλλιώς.
2: Η Βρετανία που αλλάζει σαν τα πουκάμισα του πρωθυπουργού τη μετά και το Brexit.
0: Και οι Βρετανοί είναι ένα παλιό κοινοβουλευτικό σύστημα. Από τα παλιότερα κοινοβουλευτικά. Μη σου πω από τα πρώτα.
2: Παραδοσιακό, πολύ παλιό.
0: Έτσι, πολύ παλιό κοινοβουλευτικό σύστημα. Έχει δει πως συνεδριάζει το κοινοβούλιο.
9: Ναι, με απέναντι.
0: Είναι απέναντι σε μικρή απόσταση. Έχω πάει, έχω δει.
9: Και εγώ έχω δει.
0: Όπου γίνεται ο χαμός του Καλιγούλα. Βριζόνται αυτοί. Wow! Ναι, say.
9: Αλλά με στυλ. Με στυλ.
2: Και με προφορά επίσης.
9: Και με προφορά.
0: Με προφορά και με στυλ. Ναι, ναι, ναι. Άμα διαβάσεις.
9: Shame on you.
0: Άμα διαβάσεις του Τσόρτσιλ το βιβλίο που περιγράφει μέσα πώς αντέβρασαν για να διώξουν τον προηγούμενο, τον Τζάμπερλεν και τον Χάλιφαξ, αυτή τη λινάτσα που είχαν εκεί πέρα υπουργό εξωτερικών. Ήθελαν να διαπραγματευτούν τον Χίτλερ ο ηλίθιος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω δηλαδή και εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων.
9: Η Ιταλία έχει σιώσει κοινοβουλευτικά όμως, έτσι.
0: Μελώνη.
9: Με τη Μελώνη.
0: Η Μελώνη το Μελώνη. Εγώ με Μελώνη είμαι. Ναι, δεν υπάρχει μπόνους, θα έχουμε 300 κροτήτες. Γιατί να υπάρχει μπόνους, για να έχουμε 300, έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Να έχουμε χούντα τώρα, αυτό μου λες. Εντάξει, κάπου να ισορροπούμε, μην τα λέμε αυτά. Απότομα γιατί κάτι μου έρχεται και εμένα, άνθρωπος είμαι, πόσο να το ξεπεράσω. Χούντα δεν ξέρω αν την έγισες, δεν την έζησες, την έζησες. Πάνω, τη χούντα, δεν σε βλέπω από τη φωτογραφία να την έζησες.
2: Δύσκολο.
0: Σε βλέπω, όχι πάνω μου, καλύτερα μην τη ζήσεις, αγόρι μου, στο συνιστό. Πηγαίνανε σε ένα ράφτη, δεξιός ο ράφτης, και τον φέρνει ο χωροφύλακας, ο νομοτάρχης, στη χωροφυλακή, του λέει, αυτός απόρρισε, σου λέει, γιατί με πιάνουν εμένα, εγώ δεξιός είμαι. Και λέει, θα μου λες, λέει, τους κόκκινους ραφτάδες. Εγώ δεν τα λέω αυτά, του λέει. Κάνε μας τη χάρη. Δεν τον πειράξανε, έφυγε. Uh-huh. Ήταν δεξιός, δεξιός. Ο Ανδρέας, έχει τις λίστες των κομμουνιστών, Ανδρέα.
10: Ποιες λίστες?
0: Είχε ένα αστείο μου τις λίστες των Λαμπράκηδων. Δεν τις έδωσε.
10: Ναι.
0: Έφαγε το ξύλο της αρκούδας, αλλά δεν τις έδωσε. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, ρουφιάνοι υπάρχουν πάντα πάντως, έτσι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε.
10: Είναι διαχρονικό το άθλημα.
0: Είναι διαχρονικό το άθλημα, βέβαια. Το ρουφιάνο τον αγαπάει κανείς. Τη ρουφιανιά αγαπάνε.
9: Τι, ναι.
0: το ρουφιάνο.
10: Ρουφιανιά όμως μια χαρά.
0: Ναι. Τι λες.
10: Ρουφιανιά, όχι το ρουφιάνο.
0: Τη ρουφιανιά, ναι, τη ρουφιανιά αγαπάνε. Το ρουφιάνο δεν τον αγαπάνε. Ανδρέα, τι έχεις το απόγευμα?
10: Θα δω τώρα, γιατί λέω να δούμε και τι γίνεται εκεί στο μέτωπο. Γενικότερα της ακρίβειας.
0: Α, πάλι αυτό, ναι. Ωραία. Θα σε ακούμε για την ακρίβεια κάθε μέρα.
10: Κόσμο, εκεί. Έχουμε και κάποιες μετακινήσεις από ό,τι καταλαβαίνω πολιτικά.
0: Σήμερα γράφω ένα άρθρο στον Υπόστ, θα το δεις, αν έχεις την καλοσύνη και θέλεις. Ποιοι πάνε στο Τσίπρα, είναι original αυτό.
10: Ναι, ξέρω.
2: Με ονόματα, είναι
0: με ονόματα και διευθύνσεις.
10: Ναι, και παίρνουν και βουλευτές που θα παραιτηθούν και...
0: Ναι. Τα λέω αυτά γιατί χθες είχα μια συνάντηση με ένα πρόσωπο που τα ξέρει. Γάτος, αυτός γάτος. Και ποιοι ετοιμάζουν τις βαλίζες για την Ελλάδα, ο τίτλος. Είναι γάτος αυτός, τα ξέρει αυτά. Είναι ο ίδιος που τα ξέρει. Λοιπόν.
9: Νιάου.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί η ώρα 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό με υγεία και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην εισαγγελία. Το κτίριο εκενώθηκε και στο σημείο σπέβδει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Λόγω της διενέργειας έλεγχου στο κτίριο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στον Πειραιά. Πρόκειται για το δεύτερο τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον Πειραιά σε διάστημα λίγων ημερών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Φυλής. Παραμένουν τα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ, επισήμανε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει το Ιράν στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Όπως γνωστοποίησε, η Τεχεράνη διεξήγαγε έμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών του Κατάρ. Επίθεση από πατέρα μαθητή δέχτηκε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές, προκαλώντας αντιδράσεις. Στο επεισόδιο ενεπλάκη και η μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να απείλησε την εκπαιδευτικό. Μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού, η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές. Λουκέτο μπαίνει στην κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα τετικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του κτηρίου. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα του κτηρίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους υπόπτους, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν, απάντησε ότι το θεωρεί πιθανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρου στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρου στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Είναι μια μέρα ηλιόλουστημένη, πιο δροσερή δε. Θα σας πει κάποιος ότι ίσως να μην υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα το οποίο να ξεχωρίζει. Εγώ ξεχωρίζω όμως αρκετά μικρά και σοβαρά. Θα ξεκινήσω από την υπόθεση με την κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίζεται, έκανε χημειοθεραπείες, κυρίες και κύριοι, χωρίς να έχει άδεια. Συνταγογραφούσαν ως μη όφυλαν οι διάφοροι εκεί ιατροί της κλινικής. Η εν λόγω κλινική εντοπίστηκε σε πολύ κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκε κατόπιν καταγγελίας από τις αρμόδιες αρχές και εκεί διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας την αποφάσισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που είναι και ο αρμόδιος φορέας για να κάνει ελέγχους. Αν πάμε κατά το παρελθόν, έχει ξαναελεγχθεί αυτή η κλινική, έχουν γίνει συζητήσεις για να κλείσει και δεν έκλεισε. Εγώ λοιπόν θέλω στα σοβαρά να ρωτήσω, γιατί εδώ προφανώς μιλάμε και για μια αλυσίδα κλινικών. Αυτή στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Ο ιδιοκτήτης κλινικής έχει και άλλες κλινικές και στη Θεσσαλονίκη, έχει και στη Λάρισα, έχει και στην Αθήνα από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα κατά τη γνώμη μου: πώς όλοι αυτοί αφήνονται να λειτουργούν? Είναι προφανές ότι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, διότι προφανώς τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πέσει και ελέγχουν πιο συστηματικά. Σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θα δώσει και κάποια στοιχεία από τα πρώτα ευρήματα της εφαρμογής MedWatch, που είναι ανείχνευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μέσω εργαλείων μάλλον τεχνητής νοημοσύνης, παραπλανητικών διαφημίσεων και ιατρικών υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στις τυπικές προδιαγραφές ενός ιατρίου που είναι αδειοδοτημένο από τον νόμο. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω ειλικρινά, εγώ συμφωνώ με τη χρήση του MedWatch και είναι ένα απολύτως αυτονόητο εργαλείο ελέγχου της πολιτείας, γιατί καμία πολιτεία δεν έχει 15.000 ελεγκτές οι οποίοι κάθε μέρα θα κάνουν ελέγχους στις 15.000 ιατρικές μονάδες που υπάρχουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο αυθαίρετο. Γιατί έπρεπε να διαφημιστεί ως τόσο μεγάλη επιτυχία το αυτονόητο, ότι δηλαδή κάναμε μία πλατφόρμα ελέγχου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σιγά το δύσκολο, όλοι πλέον χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Κώστας στην Αρτέμιδα ρωτάει το πρωί το ChatGPT τι φάρμακα να πάρει. Λέω μία περίεργη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί διαφημίζεται ως τόσο μεγάλο επίτευγμα η στοιχειώδης ανταπόκριση της πολιτείας στον ελεγκτικό της ρόλο? Δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να βάλω, αυτό αφορά πείτε το πεδίο της υγείας, όπου εκεί αποκαλύπτονται διάφορα σημεία και τέρατα. Προφανώς το ερώτημα δεν είναι γιατί αυτή η κλινική αφέθηκε να κάνει ό,τι έκανε, το ερώτημα είναι πόσες άλλες τέτοιες κλινικές υπάρχουν. Δεύτερον, άνοιξε μια κουβέντα για την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, και επειδή και από χτες εγώ ακούω και διάφορα, γιατί έγραψα κάτι για την κυρία Καριστιανού, η οποία στη δημόσια συζήτηση είναι ιερών το ΤΕΜ, γιατί λέει βρήκαν την Καριστιανού και γιατί το έμαθε ο Γεωργιάδης. Σήμερα δεν το μάθαινε ο υπουργός. Εσείς τι πιστεύετε? Άμα έπεφτε η πλατφόρμα πάνω στην Καριστιανού, δεν θα έλεγε αυτός που έχει την πλατφόρμα στο Γεωργιάδη, ρε εσύ, χτύπησε της Καριστιανού το γιατρείο? Το ερώτημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι γιατί λέει ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει. Πολιτικά το λέει. Πολιτική αντίπαλη είναι πλέον ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Καριστιανού από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού έχει κάνει κόμμα. Το ερώτημα είναι αυτό το οποίο θέτει από εχθές, το έθεσε πρώτα σε εμάς το μεσημέρι στο Σταρ και το είπε και σήμερα το πρωί στο Μέγκα η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Για ποιο λόγο έχει μηχάνημα βιοανάδρασης και βιοσυντονισμού και διάφορες άλλες τέτοιες παπαριές η κυρία Καριστιανού? Συγγνώμη κιόλας, γιατί ο βιοσυντονισμός είναι μια ψευδοεπιστημονική μέθοδος. Μια μέθοδος που αναπτύχθηκε πριν από 50 χρόνια στη Γερμανία από έναν τύπο ο οποίος είχε επαφές με τη σαϊεντολογία, ο οποίος έλεγε ότι με ένα μηχάνημα το οποίο
στην πραγματικότητα με ηλεκτρόδια σου μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος, βλέπει ευαλωτότητα, ευαισθησία και μπορεί να παρεμβαίνει προκαλώντας αλλαγή στον βιοσυντονισμό των κυττάρων, έτσι ώστε να αντιστρέψει αλλαγές τα οποία προκάλεσαν οι ασθένειες. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί η εφαρμογή βρίσκει την Καρισιανού. Η εφαρμογή μπορεί να βρει την Καρισιανού, τον Μπατούλη, τον Ευγενίδη, τον Παπαδόπουλο, τον όποιον να είναι. Το ερώτημα είναι γιατί η Καρισιανού έχει τέτοιο μηχάνημα, αν έχει. Γιατί είδα εχθές και την κυρία Γρατσία, που την άκουσα πολύ προσεκτικά στο Open, που είναι έμπειρη νομικός, να λέει και που ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης ότι η κυρία Καρισιανού έχει μόνο ένα μηχάνημα. Πώς είναι τόσο συγκεκριμένος. Έχει ή δεν έχει. Βλέπω δε την κυρία Καρισιανού να βγάζει μια ανάρτηση και να λέει για τα νανογυλαίκα που πουλούσε ο Άδωνης. Επίσης, μεγάλο σφάλμα του κυρίου Γεωργιάδη που πουλούσε νανογυλαίκα. Αλλά θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα για το ποιος πουλάει τι. Ο Άδωνης πουλούσε νανογυλαίκα, τα οποία κακό μεν δεν κάνουν, αλλά δεν λύνουν και κανένα πρόβλημα. Δεν είναι θεραπευτικό μέσο το νανογυλαίκο. Ο Βελόπουλος πουλάει κυραλιφές και διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα και η Καρισιανού κάνει βιοσυντονισμούς. Σε παιδιά. Άρα λοιπόν η κυρία Καρισιανού, η οποία δεν έδωσε μια απάντηση για αυτό το μηχάνημα, τι λέει. Ο Άδωνης που πουλούσε ένα νανογυλαίκα μου κουνάει εμένα το δάχτυλο. Αυτό τι είναι, μεταξύ κλεφτών ειλικρίνεια. Αυτό είναι η άποψη της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι φαινόμενα σύψης. Όταν αφέθηκε μια ολόκληρη αγορά να αναπτύσσεται χωρίς κανόνες, χωρίς πλαίσιο, ο γιατρός Ευγενίδης, που είναι κατ' όνομα παθολόγος, ο γιατρός Τασκαλιρανιάν, Τάσος Τασκαλιρανιάν απέναντι μου ρυθμίζει τους ήχους, που είναι κτηνίατρος, πλαστικό, ναι. Ο πλαστικός λοιπόν να κάνει βιοσυντονισμούς ή ο παθολόγος να κάνει φίλερ σε ενέσιμα ή αλουρονικά, πλάσμα αφαιρέσεις, υδροθεραπείες. Υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία τι είναι τώρα, για να είμαστε συνεννοημένοι. Σάμπο ποβρισάκι στο έντερο. Άκρος επεμβατική θεραπεία, άκρος επικίνδυνη. Τι σε κάνει, σε αφυδατώνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν τη μια μέρα να σου κάνουν υδροθεραπεία και την άλλη μέρα να σου παίρνουν πλάσμα αίματος? Και είναι αυτοί οι γιατροί. Αλλά θα σας πω, αυτό δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Επειδή υπάρχει εκεί έξω μια θηριώδης αγορά, η αγορά της μακροζωίας και της ευζωίας, όπου διάφοροι σαν εσάς που ακούτε είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν όσο, είτε γιατί πονούν είτε γιατί ανησυχούν, πάρα πολύ τοκίζουν πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη ανησυχία για να κάνουν ένα πολύ απλό πράγμα, να βγάλουν λεφτά. Το ίδιο κάνει η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, τώρα είναι στη φυλακή. Το ίδιο κάνουν οι λογείς Γάκες και οι λογείς Θεοδωρόπουλοι σε όλη την αγορά. Ήρθε λοιπόν τώρα το κράτος να πει: σας ελέγχω. Μπράβο. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος πρώτα για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον ακούσατε. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την αμόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800 και στο nrpapakialfa.radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Την ίδια ώρα εδώ περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πηγαίνει σε πιο αυξημένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνηση για τον Οκτώβριο. Λέγεται ότι θα προσθεθούν άλλα 5 λεπτά στην κρατική επιδότηση, να πάει από τα 10 στα 15, συν τα 5 λεπτά των δηληστηρίων, μείον 20 στο ντίζελ κίνηση. Βέβαια, κοίταζα σήμερα τα στοιχεία, η μέση τιμή του ντίζελ είναι 2,22 στη χώρα, με την επιδότηση των 15 λεπτών. Ισχύει σήμερα η επιδότηση, άρα προσθεθούν άλλα 5 λεπτά στην επιδότηση, να πάει από τα 2,22 στα 2,17. Λοιπόν, από την άλλη παρατηρώ στην κυβέρνηση ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το επισημάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης έλειψε μία εβδομάδα από την Ελλάδα στο πλαίσιο των επαφών του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άνθρωπος πήγε στην Αμερική και εδώ δεν έμεινε κανένας να ασχολείται με τίποτα. Σε αυτή την εβδομάδα άνοιξε μια ολόκληρη κουβέντα για το ποιος έχει καβαλήσει καλάμι και τι συμβαίνει. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μετρήσει την κοινωνική ευημερία με βάση την κίνηση της Συγκρού. Ένας άλλος πρώην υπουργός αποφάσισε να πει και για τις εθνικές οδούς, ότι έχει κίνηση εθνικές οδούς. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης σε ένα κρεσέντο, παρότι προσπάθησε χτες να το μαζέψει, χτες εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στον Αλφα, μας μίλησε για τα κόμματα των Νικοκύριδων και των Κακομύριδων. Στο επιχειρηματικό πεδίο τεκταίνονται μεγάλοι και μικροί πόλεμοι. Μεγάλοι και μικροί πόλεμοι, που έχουν βέβαια ως αναφορά τη βασική κονίστρα που είναι το δημόσιο ταμείο, στο οποίο σιτίζονται πολλοί. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Αλλά έχει και διεθνείς προεκτάσεις. Υπάρχουν βέβαια και εθνικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε ένα σύριαλ για το πλαίσιο αδειοδοτήσεων επενδύσεων για μπαταρίες στη Δυτική Μακεδονία. Και εδώ στο δημοσιεύματα, και εδώ στο απαντήσεις, και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά, συν αν προσθέσει κανείς διάφορα άλλα μικρά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Κυψέλης. Ήταν εδώ χθες ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι ζουν με τις ρογμές. Για μπες εσύ στο σπίτι σου και άμα βλέπεις τη ρογμή εκεί που ξυπνάς και σηκώνεις να πας στην τουαλέτα, αισθάνεσαι καλά? Αισθάνεσαι βολικά? Με όλα αυτά, εγώ έρχομαι και ρωτάω, ποιος ασχολείται? Ποιος ασχολείται με τα μεγάλα και με τα μικρά? Με τα εσωτερικά και με τα εξωτερικά? Ποιος ασχολείται? Ασχολείται ο Πρωθυπουργός. Είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να ασχολείται με αυτά. Από τους επιχειρηματικούς πολέμους και το τι λένε για τους διπλωμάτες εν Ελλάδη μέχρι τους κατοίκους της Κυψέλης. Είναι δουλειά του Πρωθυπουργού αυτό? Όχι. Δεν είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού αυτή. Το ερώτημα είναι, ποιος στο Μέγαρο Μαξίμου κάνει αυτή τη ρήματο δουλειά? Δεν έχω την απάντηση. Δεν έχω την απάντηση. Ούτε θέλω να εξειδανικεύσω το παρελθόν, ούτε τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν. Οι Άγιοι είναι στα αγιολόγια και στα Ευαγγέλια και στις εκκλησίες, στις αγιογραφίες. Στην πολιτική δεν υπάρχουν Άγιοι. Ρωτώ, ποιος κάνει αυτή τη δουλειά? Ποιος αποσοβεί κινδύνους για μια κυβέρνηση? Ποιος λύνει προβλήματα πριν γίνουν τεράστια? Για παράδειγμα, εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χαμηλά, και με αυτό πάω σε διάλειμμα, πολύ χαμηλή η ικανότητα των αγροτών να κάνουν αιτήσεις στην πλατφόρμα MyAgro. Έχουν ένα μήνα στην πραγματικότητα ακόμα. Θα έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τη δυσαναλογία που προκύπτει από τους τίτλους που εγώ έχω στα χέρια μου σε σχέση με τις αεροφωτογραφίες για να πάνε να κάνουν αίτηση στο MyAgro και να πάρουν την τακτική επιδότηση που δικαιούνται. Θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για να πληρωθούν στο τέλος του χρόνου? Γιατί αν όχι, οι περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις σε χρονιά προεκλογική θα φαντάζουν μικρές. Εγώ έχω, θα πω και αυτό και κλείνω. Αν σε έναν άνθρωπο έχω εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι στο Σχοινά. Για ένα βασικό λόγο. Γιατί δεν έχει καμία εξάρτηση από το εδώ σύστημα. Ούτε σταυρό παίρνει, ούτε χρωστάει σε κανέναν. Και επίσης, με την Ευρώπη λογαριάζεται και μιλάει την ίδια γλώσσα. Από κάτω πάντως, έχω πολλές αμφιβολίες για το τι γίνεται και για το πόση επάρκεια υπάρχει για να έρθουν εις πέρας όλα αυτά τα κρίσιμα. Λοιπόν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και το Μαξίμου να σοβαρευτεί, Διότι αυτό το πράγμα πλέον τίνει να κακοφορμήσει. Και είναι μόλις Σεπτέμβριος. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχός.
5: Αληθή.
4: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας: το 212-214-800, το onerbe@alfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, ελάτε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Αφορά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εν προκειμένου. Φαίνεται ότι αυτή η έκρηξη στο κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα προκλήθηκε από την εσωτερική εγκατάσταση στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου των ηλικιωμένων που έχασαν και αυτή την ζωή τους, διότι χθες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο της επιχείρησης του αερίου, οπότε κάτι υπήρχε στο σύστημα εκεί του σπιτιού. Ζήτησα από τον κύριο Μανώ Κρανίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και έμπειρος πολιτικός, μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ.
8: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη μου. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Για εξηγήστε μας τώρα τις τυπικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και συντήρηση ενός λέβητα αερίου.
8: Λοιπόν, καταρχάς όταν γίνεται η αρχική εγκατάσταση είναι μια αυστηρή διαδικασία που πρέπει να έχει την κατάλληλη μελέτη, υλικά, εξοπλισμό, πιστοποίησεις, έλεγχο που γίνεται από την εταιρεία κλπ. Κλπ. Άρα έχεις ένα φάκελο αυστηρό, από τους αυστηρούς, ο οποίος γίνεται ο αρχικός έλεγχος. Τώρα είμαστε ακόμα στον αρχικό, έτσι, για να πάρεις τη σύνδεσή σου. Το θέμα το μεγάλο είναι πάντα, όπως το ξέρετε, ότι πρέπει να συντηρούνται αυτά. Δεν τελειώνουμε με τον αρχικό έλεγχο. Εκεί είναι και το ζήτημα. Και για μένα, αν θέλετε την γνώμη μου, γιατί αυτές τις μέρες δυστυχώς βγήκα σε αρκετές εκπομπές όπως τη δική σας. Εκεί λοιπόν είναι το ζήτημα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή η συντήρηση είναι κάτι που έγινε τακτικά και ευθύνη πιανού. Είναι προφανώς είναι του ιδιοκτήτη, έτσι. Του αρμοδίου, του χρήστη.
0: Ναι.
8: Αυτό ισχύει και για τα αέρια και για τους λέβητες πετρελαίου, τους ξεχνάμε τώρα που θα τους ανάψουμε. Τα οποία περιοδικά πρέπει να κάνει συντήρησή σου και να παίρνει το πιστοποιητικό σου. Τώρα, εξαρτάται την κάθε περίπτωση. Άλλο μια κατοικία, άλλο ένα επαγγελματικό κτίριο, άλλο μια βιομηχανία. Και κάτι άλλο που είναι αυτή η περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Άλλο έχω μόνο αέριο για θέρμανση, άλλο έχω και τις συσκευές.
0: Ναι, μάλιστα.
8: Πολύ διαφορετικό.
0: Αυτοί ένα... στην προκειμένη περίπτωση εδώ είχαν συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο.
8: Βέβαια. Και πιθανώς, εγώ δεν έχω δει το πόρισμα, αλλά το είχα εκτιμήσει και πριν βγει το πόρισμα, μήπως είχαμε θέμα στις συσκευές, εσωτερικά.
0: Άρα το πρόβλημα να είναι οι συσκευές.
8: Βέβαια.
0: Να μην είναι το δίκτυο.
8: Όχι, το δίκτυο είναι, μα βγει και η επιστροφή στεγανότητας από την ΕΔΑ. Άρα, μεγάλη προσοχή όταν έχουμε συσκευές, δηλαδή να έχουμε ανιχνευτεί, να το πω έτσι, υποχρεωτικά. Πολύ βασικό, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό όταν έχει τη θέρμανση. Γιατί αν το σκεφτούμε και λίγο λογικά, ξέρω ότι σας αρέσει και είναι λογική, γιατί σας παρακολουθώ τακτικά και εμένα μου αρέσει. Όταν είναι, έχουμε ένα εξωτερικό λέβητα, έτσι, το καταλαβαίνετε. Δεν
0: σωστά, μέσα. Σωστά.
8: Άρα, μεγάλη προσοχή, να πω και κάτι άλλο. Πέρα από την τραγωδία, μου αρέσει να είμαστε εδώ να μιλάμε, να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Εκατομμύρια εγκαταστάσεις αερίου, μία-δύο φορές έχει εμφανιστεί, όπως τα αεροπλάνα. Δηλαδή δεν είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Όχι, προφανώς δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά τέτοια φαινόμενα, όσο σπάνια και αν είναι, είναι έναυσμα για μεγαλύτερη προσοχή και, και γρήγορση.
8: Όλων, το μήνυμα όλων, το δίνω από την εκπομπή σας. Συντήρηση, τακτική συντήρηση κατά βάση των προβλεπομένων και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Και στους λέβητες πετρελαίου, τώρα που θα ανάψουμε, όλη συντήρηση πλην. Δεν πάει κανείς να λειτουργήσει λέβητα χωρίς συντήρηση.
0: Σωστά.
8: Ξεκάθαρο το μήνυμα. Σωστά. Δεν παίζουμε με τα θέματα ασφαλείας, δηλαδή το ίδιο στις πυρασφάλειες. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Συντηρούνται τα μέσα, τα βάλες. Ωραία, ελέγχτηκε, τα βάλες. Φύγανε οι ελεγκτές, οι μηχανικοί. Δεν πρέπει να συντηρείται το σύστημα. Να αναγωμώνονται επί τις βεστίες, όλα αυτά.
0: Δηλαδή, το ερώτημα που έχω εγώ είναι το εξής τώρα. Για έναν ιδιώτη, ο οποίος έχει εγκαταστήσει μια παροχή αερίου στο σπίτι του και έχει συνδέσει και συσκευές πέρα από την θέρμανση, με τι περιοδικότητα πρέπει να κάνει συντήρηση?
8: Ετήσια πρέπει να γίνεται για μένα σίγουρα μια συντήρηση και στα 4 χρόνια να ξαναγίνεται η δουλεύεται κάθε χρόνο και του όλου συστήματος ανά 3-4 χρόνια.
0: Αυτό τι κόστος έχει περίπου?
8: Δεν έχει κόστος. Είναι η αμοιβή του συντηρητή, και αν χρειαστεί κάποια αλλαγή, κάποια βαλβίδα, καϊβάνες, οτιδήποτε.
0: Όχι πάνω αλλαγή. Από ένα εκατοστάρικο γκροσό μόντο, έτσι όπως
8: 150.
0: Το 150 λέω, ωραία, οκ. Okay. Αν αλλάξεις και κάποιο εξάρτημα.
8: Αν αλλάξεις. Αν δεν είναι κεντρική, δηλαδή έχουμε κάποιος μια κοινή εγκατάσταση με αυτονομία, μοιράζεται κιόλα.
0: Είναι προφανώς, σε μια πολυκατοικία λέτε.
8: Είναι σαν να λέμε, γιατί πληρώνω σέρβις στα μάξι. Δεν θα κάνω σέρβις.
0: Μα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Απλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ την αίσθηση ότι βάζουμε κάτι για να κάνουμε και οικονομία, μάλιστα, και μπορούμε να το αφήνουμε ασυντήρητο μέχρι να μας προειδοποιήσει το σύστημα ότι χρειάζεται κάτι.
8: Ακριβώς. Όπως στους πίνακες, στους ηλεκτρικούς, πρέπει να έχουμε το ρελέ ασφαλείας. Δεν το έχουμε για πλάκα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
8: Ας καταλάβουμε ότι αυτά είναι επενδύσεις. Δεν είναι κόστος. Δεν πρέπει να φτάνουμε εδώ. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ. Και ήταν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση και δεν έχει να κάνει και με την παλαιότητα. Επίσης το άκουγα αυτό.
0: Α, και αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Επειδή αυτό είναι μια σχετικά παλαιά εγκατάσταση.
8: Και καινούριο, να ήταν τα ίδια αποτελέσματα.
0: Ναι.
8: Με τέτοια έκρηξη.
0: Όχι, ως προς την έκρηξη προφανώς θα ήταν το αποτέλεσμα το ίδιο. Δεν έχει σχέση όμως η παλαιότητα της εγκατάστασης.
8: Προφανώς παίζει ρόλο όταν είναι μια καινούργια εγκατάσταση. Δεν ξέρω αυτή συγκεκριμένη. Κάνει μια εγκατάσταση σε ένα κτίριο παλαιότητα, είναι καινούργια εγκατάσταση. Ναι, παίζει ένα ρόλο, όχι σημαντικό, όχι κρίσιμο. Να κάνεις σωστές οδεύσεις, γιατί προσέξτε το αέριο, σου βλέπει όλη τη μελέτη και την οδευσή σου από την παροχή που σου έχει φέρει κάτω στο κτίριο. Όλα αυτά είναι εγκεκριμένα, αλλά αυτή είναι η πρώτη εγκατάσταση. Δεν τελειώνουμε εκεί. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, καπνό δόχος, όλα αυτά δεν πρέπει.
0: Έλεγχοι γίνονται από κάποιον?
8: Οι περιοδικοί γίνονται τον ίδιο τον ιδιοκτήτη και τον συντηρητή του. Από το αέριο δεν μπορεί να γίνει.
0: Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος από τη στιγμή να το κάνει με μια περιοδικότητα.
8: Ναι, και κανονικά θα μπορούσε και να ενημερώσει. Δεν είναι υποχρέωση την νομική, είναι επαγγελματική, να το πω, θα μπορούσε να είναι. Όταν συντηρείς, όπως είναι και στους ανελκυστήρες, δεν πρέπει να ενημερώνεις. Ήρθε η ώρα της συντήρησής σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Πώς κάνω στα ΚΤΕΟ.
0: Ναι, στους ανελκυστήρες βέβαια υπάρχει ένα πιο στριφνό πλαίσιο, πρέπει να πω, για τις συντηρήσεις.
8: Αφήστε, ασχοληθήκαμε 2 χρόνια με αυτό.
0: Ναι, το λέω ακριβώς επειδή φάγαμε 2 χρόνια από τη ζωή μας να ασχολούμαστε με το πλαίσιο για τους ανελκυστήρες. Εκεί είναι λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα.
8: Και πιο ακριβώς πόρο ίσως για κάποιες περιπτώσεις. Αλλά ναι. Εδώ είναι πιο απλό. Από τη στιγμή που τη βάλει την εγκατάσταση, εκεί είναι το μεγάλο κόστος. Όταν δει κανείς μια εγκατάσταση ενός συστήματος 3.500, 4.000, 2.500, 3.000, τι είναι, τα 150 ευρώ είναι το θέμα.
0: Σε καμία περίπτωση. Απλά ενδεχομένως δεν το εκλαμβάνουμε ως πρόβλημα. Δεν το θεωρώ.
8: Και η καθημερινότητα, εγώ δεν λέω το κάνει κάποιος με δόλο ή επίτηδες. Είναι και η αμέλεια. Όλη μέρα έχουμε 100 πάνω στο κεφάλι μας. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά Προσοχή επίσης όταν έχουμε συσκευές.
0: Ερωτώμε εδώ τώρα αρμοδίως, γιατί να μην είναι υποχρεωτικό όπως είναι για τα σανσέρ?
8: Να είναι. Συμφωνώ πλήρως.
0: Okay.
8: Ανά κάποια χρόνια να παρουσιάσει τα πιστοποιητικά σου. Ναι. Αλλιώς να σου πει.
0: Και ποιος θα το ελέγχει?
8: Αυτό μόνο η υπηρεσία.
0: Καλά, εντάξει. Αφάμε άλλα τρία χρόνια. Άμα φάγαμε για τα σανσέρ δύο χρόνια, θα φάμε άλλα τρία χρόνια για τα αέρια.
8: Είναι το ίδιο που λέμε για τις πολεοδομίες που ξέρετε, ναι, ναι, όλη η πολιτική και σε εσάς ακούω. Η ανάπτυξη. Ας πάνε στην πολεοδομία μια μέρα να δούμε την ανάπτυξη.
0: Ου, 100%.
8: Εγώ με κάθε μέρα. Θα σας μιλάω από αυτοψία, με μάχημος μηχανικός.
0: Όχι, επειδή και εμένα η σύντροφός μου είναι μηχανικός και από, έχω ακούσει ιστορίες από πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα. Αφήστε τώρα, μην το συζητάμε.
8: Φανταστείτε ότι ένα κομμάτι είναι ηλεκτρονικό. Το ελέγχουν πιστοποιημένοι μηχανικοί όπως εμείς και πολλοί συνάδελφοι και πάλι καθυστερεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανίδη για τη συζήτηση.
8: Μου,
0: να είστε καλά.
8: Να βλέπουμε τα θέματα στη διαδικασία. Ό,τι θέλετε για τα κίνητα και γενικά.
0: Με πολύ χαρά.
8: Χρηστικά θέματα. Έτσι. Εγώ είχα βγάλει και κάποια αρθογραφία για να ξέρει ο κόσμος σε μεγάλο site. Γράφω, που είχα γράψει για 7 έλεγχους συντηρήσεις που πρέπει να κάνουμε σε ένα κίνητο. Κάποια στιγμή μπορούμε να το πούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανίδη. Με πολύ χαρά το πούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι αυτή την εκπομπή την προσφέρει η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800. Το on-air παπάκι Αλφα Radio 989.gr και το 6947-789-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στον Τάσο, ο οποίος μου λέει: πού να δείτε, λέει, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πόσο επικίνδυνες είναι, μέχρι και ψευδή πιστοποιητικά σε σχολεία. Ο Πέτρος, ο οποίος μου λέει ότι επειδή είναι το αντικείμενο εργασίας του, αναφέρω, λέει, ότι η πυρανίχνευση δεν λειτουργεί πουθενά, είτε σε δημόσιο κτίριο, είτε σε εστίαση, είτε σε καταστήματα. Μόλις χαλάσει κάτι, το κλείνουν, επειδή λέγαμε χθες για ελέγχους. Παιδιά, δεν. Αυτό το οποίο λέγαμε τώρα και με τον κύριο Κρανίδη. Όταν άλλαξε ο νόμος για τα ασανσέρ, φάγαμε δύο χρόνια με παρατάσεις επί παρατάσεων για να εναρμονιστούν όλοι με το νέο πλαίσιο. Και θα δούμε την αποτελεσματικότητα του νέου πλαίσιου. Δεν την έχουμε μετρήσει ακόμα. Στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, όταν δεν επιβάλλεις υποχρεωτικότητα και δεν επιβάλλεις αυστηρούς ελέγχους, δουλειά δεν γίνεται. Αν επαφίεσαι στην καλή πίστη, στην ευσυνειδησία του πολίτη, του επαγγελματία, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν υπάρχει νόημα. Να διευκολύνεις το πλαίσιο, να καταστήσεις μια διαδικασία μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας υποχρεωτική, μάλιστα. Είναι πιο απλό αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, θα δυσκολευτούν κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Πάντα. Όποτε γίνεται αυτό το πράγμα, θα πάρει κάποιος εδώ στην Τίνα Μόσχο και θα πει: εγώ που είμαι 85 χρονών και δεν μπορώ και δεν ξέρω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί, η Ντίνα θα μου πει: μα είναι και οι μεγάλοι άνθρωποι που το ένα που το άλλο. Είναι μια συζήτηση ατελέσφορη αυτή, δεν βγάζει πουθενά. Ένας άνθρωπος υπάρχει για να βοηθήσει ενδεχομένως και έναντι αμοιβής όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι να κάνουμε, είμαστε το 2026, στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει σε συστήματα ασφαλείας. Εδώ εμείς να λέμε: έχω το Nokia με τα κουμπάκια και το φιδάκι. Αχ, δεν μπορώ, τι να κάνω. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών, δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ότι επαφή.

Δερβαίνα αγαπάνω από το κεφάλι μου. Αλλά όταν γίνει η μαζονακιά, πού είναι το κράτος? Εδώ η χώρα είναι το απάβασμα της υποκρισίας. Είναι ένα φοβερό, αυτό είναι ψυχιατρικό σύνδρομο. Ένας εσωτερικευμένος αντιεξουσιασμός, δεν ξέρω αν μετέρχομαι τώρα των σωστών εννοιών, ένας ειδικός ψυχικής υγείας θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Έχουμε μια αποστροφή για πάσης φύσεως ζυγό και την ίδια ώρα ένα φετιχισμό για κρατικό έλεγχο. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει πώς συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θέλει, λέει ο Σάκης εδώ ένα σωστό. Λέει, εδώ βλέπουμε, λέει, ελεγκτή στο μετρό και στο λεωφορείο και γίνεται ο κακός χαμός. Ναι, αλλά την άλλη λέμε πώς θα μειωθεί η εισιτήρια διαφυγή και πόσο συνεπής. Δεν βγάζεις άκρη. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια όταν μπήκαν τα τουρνικέ στο μετρό. Αυτό που δεν μπορείς να μπεις αν δεν χτυπήσεις το εισιτήριο. Ή αν δεν βάλεις την κάρτα σου, όπως κάνουν σε πάρα πολλά μετρό του κόσμου, επειδή τώρα ο άλλος δεν θέλει να ψάχνει να βγάλει εισιτήριο. Αυτό το έκαναν στο μετρό του Λονδίνου πριν από 15 χρόνια, θυμάμαι εγώ. Ήτανε το tap and pay. Πήγαινες με την κάρτα σου, όχι με το κινητού την κάρτα από το wallet, πήγαινες με την κάρτα, τη χρεωστική. Έφτανες στο αεροδρόμιο, στο Heathrow, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Πήγαινες, κατέβαινες κάτω στην αποβάθρα του μετρό, χτυπούσες την κάρτα σου, άνοιγε η πόρτα, έμπαινες μέσα, έπαιρνες το μετρό. Έφτανες, ξέρω εγώ, στο King's Cross, ένας γνωστός σταθμός. Εγώ περιγράφω ένα δρομολόγιο που κάνω τακτικά στο Λονδίνο που την πηγαίνω, γιατί έχω κάτι φίλους που μένουν εκεί κοντά. Πήγαινες στο King's Cross, για να βγεις, έπρεπε πάλι να χτυπήσεις την κάρτα σου, όχι εισιτήρια και τέτοια, να χτυπήσεις την κάρτα σου. Και σε χρέωνε ανάλογα τη διαδρομή. Πόσο έκανες, ξέρω. Δεν ήταν κανένα συγκλονιστικό ποσό. Αν ήσουν μόνιμος κάτοικος, προφανώς και έπρεπε να βγάλεις μια κάρτα, γιατί σε συνέφερε πάρα πολύ περισσότερο άμα κάνεις τακτικές διαδρομές. Εδώ στην Ελλάδα μόλις βάλαν τα τουρνικέ, φοβερό, βάλαν τα τουρνικέ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πάνε οι πάσης τζαμπατζίδες, κολλάνε από πίσω σου, να μπουν μαζί σου στο τουρνικέ. Μη μου λέτε το. Λέμε μετά για τον έλεγχο του κράτους, πώς είναι πρόχειρα όλα αυτά, και μετά λέει και ο Έλληνας, α, εγώ θέλω ένα κράτος που να λειτουργεί. Αλλά όχι σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους. Να είμαστε λίγο συνεννοημένοι, έτσι. Για να έχουμε και μια επίγνωση των οικείων παθογένειων. Παρακαλώ, τραγούδι, κύριε Δασκαλή Ρανιάν.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου ότι τώρα δεν υπάρχει, λέει, έλεγχος ασανσέρ. Μια διαδικασία έρχεται, αυτός παίρνει 70 ευρώ και φεύγει. Τουλάχιστον ξέρει το κράτος πόσα ασανσέρ υπάρχουν στη χώρα.

0: Μέχρι πρότινος δεν ξέραμε τι ασανσέρ έχουμε, παιδιά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Σπύρο. Από την Άμφισσα, καλημέρα στο Γιάννη τον Καλό. Ο οποίος λέει σε όλο τον κόσμο: αν δεν κάνεις κάτι υποχρεωτικό, δεν γίνεται κάτι. Δεν ισχύει αυτό. Συγγνώμη πάρα πολύ. Δεν ισχύει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν και παραβάσεις, αλλά ο γενικός κανόνας δεν θα είναι έτσι. Υπάρχουν χώρες με ευσυνειδησία πολιτική. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: μου θυμίζει, λέει, μικρό παιδάκι που του πήραν το γλύκισμα αδίκως και διαμαρτύρεται, λες και δεν ξέρεις τι κοπρόσχυλα είμαστε. Καλά, εγώ τώρα δεν καταφεύγω σε τέτοιες γενικεύσεις. Και δεν συμφωνώ και απόλυτα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, γιατί μετά θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, όχι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος, ένα σοβαρό θέμα που αφορά το περιβάλλον. Να σας πω ότι από σήμερα, ότι πλέον η καθημερινότητά μας έχει πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11:47. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Είναι μια μέρα που έχει και πολιτικές ειδήσεις και διάφορα άλλα. Περιμένουμε. Και αυτό είναι που θα τροφοδοτήσει κατά βάση την πολιτική συζήτηση. Τις αυριανές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής μια πληροφορία την οποία επαναλαμβάνω, ότι φαίνεται η κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης, από τα 10 λεπτά του Σεπτεμβρίου συν τα 5 των διηλιστηρίων, στα 15 συν τα 5 των διηλιστηρίων. Με στόχο η μείωση στο ντίζελ κίνησης να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Οφείλω να πω, γιατί δεν έχω καταλάβει, πώς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω από διαβάζω ας πούμε σήμερα μία ανακοίνωση του κυρίου Φραγκίσκου Κουτεντάκη, του τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του κ. Τσίπρα. Λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, δεν ορίζει το ύψος των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αυτό που κάνει είναι να θέτει κατώτατα όρια. Στο πετρέλαιο κίνηση το κατώτατο όριο είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, στην Ελλάδα είναι 0,41 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης το κατώτατο όριο είναι 0,0021 το λίτρο. Στην Ελλάδα είναι 0,28 το λίτρο, δηλαδή 13 φορές περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ειδικά για τον ντίζελ κίνησης που είναι το βασικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η βενζίνη είναι μεν καύσιμο για τους πολίτες, το ντίζελ όμως είναι το καύσιμο της αγοράς. Το καύσιμο με το οποίο κινούνται τα φορτηγά κλπ. Κλπ. Αυτό είναι που επηρεάζει κατά βάση την αλυσίδα, την εφοδιαστική των προϊόντων και ούτω καθεξής. Δεν είναι ακριβώς η βενζίνη. Και επίσης υπάρχει πλέον μία δυσαναλογία. Έχει σπάσει πλέον ο κανόνας που έλεγε ότι το ντίζελ έχει χαμηλότερη τιμή από τη βενζίνη. Φαίνεται ότι πλέον η τιμή του ντίζελ κίνησης έχει αποχαλινωθεί πλήρως. Γιατί δεν υπάρχει επάρκεια. Γιατί πέραν των όσων γίνονται στις αραβικές χώρες, τα μεγάλα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις έχουν απομειώσει τις ρωσικές εξαγωγές, με αποτέλεσμα η Ευρώπη αυτή την ώρα να είναι ελλειμματική. Γιατί δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα η ζήτηση. Άρα λοιπόν, 0,33 είναι το κατώτατο όριο της Ευρώπης. 0,41 είναι το όριο της Ελλάδας. Πόση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θέλουνε? 7 λεπτά, 8 λεπτά. Ωραία. 8 λεπτά λέω εγώ, έφτασες στο κατώτατο όριο των 0,33 ευρώ ανά λίτρο. Ωραία. 8 λεπτά μείωση στο ντίζελ, τι έκανες? Τώρα το πλαίσιο ενίσχυσης θα είναι τώρα 15 με τη συνδρομή των διελιστήριων και θα πάει κατά τα φαινόμενα 20 με τη συνδρομή των διελιστήριων. Πόση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θέλει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Ρωτάω, περιέργεια. Λέει το Πασόκ επίσης. Μειώστε τους φόρους τους έμεσους για να χρηματοδοτήσετε. Μάλλον, αντίστροφα. Για να χρηματοδοτήσετε τη μείωση των φόρων, επιβάλλετε έκτακτη φορολογία. Μα δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν λειτουργεί έτσι λογιστικά το σύστημα. Όταν υπάρχει το πλαίσιο με τις οροφές δαπανών και σου λέει μέχρι τόσα μπορείς να ξοδέψεις, όταν αυξάνεις τη δαπάνη, αυτό είναι δαπάνη. Δεν έχει σημασία αν από κάπου αλλού τα παίρνεις. Να σας πω ένα μυστικό. Τι διαμηνήθηκε κάποτε στην κυβέρνηση? Να το πω και αυτό. Όταν η κυβέρνηση επέβαλε βλακωδώς την εισφορά στα διελιστήρια, το έκανε μία, το έκανε δύο. Τη δεύτερη φορά ήρθε η Ευρώπη και είπε το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Τα πήρατε τώρα. Την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε να το κάνετε, δεν θα μπορείτε να τα επιστρέψετε σε κοινωνικές δαπάνες. Δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε τα λεφτά αυτά στην κοινωνία υπό μορφή επιδότησης, λέω εγώ, για τις συντάξεις. Θα πρέπει να τα βάλετε στο χρέος, όπως όλες τις δαπάνες. Τι έκανε η κυβέρνηση? Δεν ξαναέβαλε τέτοιο φόρο. Γιατί αντελήφθη ότι είναι ατελέσφορος και ζημιά προκαλείς σε έναν βιομηχανικό κλάδο ο οποίος δεν έχει αυτή την ώρα εσωτερικής φύσεως δραστηριότητα. Κατά 80% τα διελιστήρια εξάγουν και παράλληλα είναι και ένας παράγων ενεργειακής ασφάλειας. Αν ομιγέννητο ο Τραμπ κλείσει και την κάνουλα του αμερικανικού ντίζελ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, και δεν θα μπορείς να γυρίσεις τα λεφτά που εισπράττεις. Αλλά ποιος τα λέει αυτά? Βγήκε για παράδειγμα ο κύριος Μανιάτης, που είναι σοβαρός ευρωβουλευτής, ή ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ή ο κύριος Αρναούτογλου του Πασόκ, που είναι στην Ευρώπη. Κάθε μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι. Να τα πούν αυτά, ειδικά ο κύριος Μανιάτης, που είναι σοβαρός και ξέρει τα ενεργειακά. Βγήκε κανείς να τα πει? Κανείς. Λοιπόν, θα πάω σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά τους παράκτιους δήμους και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Υπάρχει μια σοβαρή εναντίωση και τη βρίσκω και από σοβαρή σκοπιά, μια λογική αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι των παράκτιων δήμων. οι οποίοι ζητούν σοβαρές αλλαγές στο προωθούμενο πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ζήτησε και είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα ο Δήμαρχος του Πόρου, ο κύριος Γιώργος Κουτούζης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το οποίο προωθείτε για τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν και ποιες είναι οι δικές σας ενστάσεις, που δεν είναι μόνο δικές σας στον Πόρο, είναι και άλλοι Δήμοι.
5: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο φούντωσε τα τελευταία 15 χρόνια, το 2011, όταν έπρεπε να εκπονηθεί το σχέδιο εγκατάστασης των ΠΟΑΗ. ΠΟΑΗ σημαίνει Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας, οι παλιά λειτουργούσαν αποσπασματικά και με προσωρινές αδειοδοτήσεις. Αυτό, παρότι σε όλα τα νησιά και στον Πόρο, που είναι ένα μικρό νησί μας, είχε δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα με τη ρύπανση, με το να καταλάβει το 1/3 της περιμέτρου ενός μικρού νησιού, με απώλεια εισοδήματος από τον τουρισμό, από την πρωτογενή παραγωγή, από την παράκτια αλληλεία, από τους ντόπιους κατοίκους να απολαμβάνουν τον τόπο τους, είχε δοθεί σε μία ή δύο εταιρείες να κάνουν business στον τόπο μας χωρίς να θέλουμε εμείς. Γι' αυτό, επειδή τα τελευταίο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, και τώρα τελευταία θα συζητηθεί και θα νομοθετηθεί μετά από διαβούλευση το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών, αυτό μας έχει ανησυχήσει όχι μόνο εμένα που βλάπτομαι ο Πόρος πάρα πολύ, αλλά και όλους τους όμορους δήμους του Αργοσαρονικού. Γι' αυτό στις 22 Ιουνίου το 26, δηλαδή φέτος, πραγματοποίησαμε στον Πόρο μια ημερίδα διαβούλευσης με τους δημάρχους των 11 Δήμων του Ρασολονικού, οι οποίοι είναι από το Δήμο Σαλαμίνας, Δήμαρχος Κορινθίων, Δήμαρχος Ναυτιέων, Δήμος Έγινας, Αγκιστρίου, Τριζινίας, Πόρου, Ίδρας, Πετσών, όλοι οι σύστομοι δήμαρχοι, και μαζί το Δίκτυο Μπλε Δήμων, που είναι άλλοι 27 Δήμοι στη χώρα, 26 Δήμοι, μέλη, με εκπροσώπους τους, ήρθαν στον Πόρο και 39 δήμαρχοι νησιωτικών δήμων, του Σαρονικού νησιωτικών και παράκτιων δήμων, εκφράσανε τις ανησυχίες, τις αντιρρήσεις και το μεγάλο προβληματισμό. Έτσι, προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, είπαμε στις 22 Ιουνίου, ένα πόρισμα, ένα κείμενο το οποίο εστάλησε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, τα συναρμόδια, τα οποία είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και το κείμενο αυτό έλεγε εντάχει ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην πρωτογενή παραγωγή, ζητούμε όμως να αναπτύσσεται με όρους βιωσιμότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης του χώρου. Δηλαδή την επανεξέταση της απόφασης που έχει πάρθει και η οποία ισχύει από παλιά εδώ και δεκαετίες, η απόσταση να είναι έως και 50 μέτρα από την ακτή, τρομακτικό νούμερο, δηλαδή μπορεί να την πιάσει με το χέρι από τη στεριά την εγκατάσταση. Την αποκαιροποίηση των ακροτηρίων χωροθέτησης, την υποχρεωτική επικαιροποίηση των επιστημονικών δεδομένων, περιβαλλοντικές μελέτες με σύγχρονα δεδομένα και όχι πριν 40 χρόνια, την ενίσχυση της εποπτείας και το σημαντικότερο, τον ενεργό και θεσμοθετημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών. Στις αποφάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης.
0: Διαβάζω ότι και τα πρόστιμα είναι πολύ χαμηλά για την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
5: Με ιδιαίτερη ανησυχία και διαμαρτυρία διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτά τα αιτήματα που κάναμε, οι Δήμοι και οι τοπικές συνολίες παραμένουν εκτός των οργάνων λήψης αποφάσεων, ενώ ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές θα ρυθμίζονται γενικά με υπουργικές αποφάσεις. Το ανώτερο πρόστιμο είναι μόλις 30.000 ευρώ για αυτές τις εταιρείες που είναι καταχρεωμένες και λειτουργούν και παίζουν με εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
5: Και μια μονάδα που έχει υποβαθμίσει μια θαλάσσια περιοχή του Πόρου, παράδειγμα, χάρη, μπορεί με μια απόφαση να μετεγκατασταθεί και να συνεχίσει τη λειτουργία της απρόσκοπτα, αντί να αντιμετωπίσει την αναστολή ανάκληση της άδειας, με κίνδυνο να μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλη παράκτια κοινότητα. Οι προθεσμίες απομάκρυνσης, οι οποίες ήταν από 20 μέρες, τώρα τους δίνουν 90 μέρες και έως 30 μήνες τους δίνουν για να φτιάξουν νέες εγκαταστάσεις. Αυτά όλα δημιουργούν τρομακτική ανησυχία και θα υπάρξει σίγουρα αντίδραση στο μέλλον. Γι' αυτό ζητάμε από την πολιτική υπηρεσία των Υπουργείων και, και την κυβέρνηση γενικότερα, η οποία αναγνωρίζουμε ότι κάνει προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας και στην πρωτογενή παραγωγή και στον τουρισμό.
0: Το έχετε αλλά συζητήσει όμως, αυτό με κάποιον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
5: Το έχουμε συζητήσει πέρσι με υπουργό, δεν θέλω να λέω ονόματα στον αέρα.
0: Γιατί να μην λέτε, αφού το συζητήσατε.
5: Που δεν είναι ο κύριος Κέλλας, ήταν που δεν είναι τώρα υπουργός.
0: Δεν είναι τώρα υπουργός.
5: Και όχι μόνο εισακουστήκαμε, πήγαμε και 11 δήμαρχοι εκεί, ναι, σε συνάντηση.
0: Ναι.
5: Αλλά δεχτήκαμε και υποδείξεις ότι έχουμε λάθος και ότι οι επιστημονικές τεκμηριώσεις λένε ότι μια χαρά είναι. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε στο σπίτι μας τι πρέπει να φορέσουμε, τι πρέπει να φάμε, πρέπει να μας πούνε οι άλλοι ότι βάλε, ξέρω εγώ.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Λοιπόν.
5: Είναι απίστευτα τα πράγματα που ζήσαμε. Όμως εγώ πιστεύω ότι η κεντρική κυβέρνηση θα το δει πιο θετικά και ζητάμε την απόσυρση ή την ουσιώδη τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων και την κατάθεση νομοσχεδίου και τη θεσμοθέτηση κυρίως σύμφωνης γνώμης των Δήμων για τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση των μονάδων. Καθώς και την εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στα σχετικά όργανα με δήμαρχο υποδεικνυόμενο και από την ΚΕΔΕ. Όχι να πάω εγώ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτούζη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μία είδηση επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα το οποίο εκδίδεται. Μας ενημερώνει τα Σούλο Πανικολάου. Ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, είναι η υπόθεση του μπαζώματος για τα Τέμπη. Προφανώς εδώ θα πρέπει και η κυβέρνηση να δει συνολικά τα πράγματα. Θυμίζω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος αυτή την ώρα είναι βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως είναι αθώος ο άνθρωπος μέχρι αποδείξεις του εναντίου, θα κρίνει το ειδικό δικαστήριο. Είναι όμως μια πολύ σημαντική είδηση αυτή. Θα δούμε και τις αντιδράσεις μέσα στην ημέρα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετώ. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Πέρης, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην εισαγγελία. Λόγω της διενέργειας ελέγχου στο κτίριο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στον Πειραιά. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο, ζητώντας να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ, επισήμανε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, υποχρεμίζοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, όπου τόνισε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία, ενώ ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς. Υπογράμμισε ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Αυτήν την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου. Επίθεση από πατέρα μαθητή δέχτηκε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές, προκαλώντας αντιδράσεις. Στην επίθεση ενεπλάκει και η μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να απείλησε την εκπαιδευτικό. Μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού, η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές. Λουκέτο μπαίνει στην κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο. Ο αθλητής του Βίρονα Καβάλα, σε μία διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Το παιδί νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλα, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Στον διεθνή χώρο, την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Όπως γνωστοποίησε, η Τεχεράνη διεξήγαγε έμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, οι οποίοι κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Η τηλεόραση τροφοδοτεί την πολιτική.

Προχθές χαρήκαμε βλέποντας τον Αλέξη Παπά, γνωστό από τη συμμετοχή του στο Survivor και το Bachelor, να δηλώνει τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά.

0: Τώρα, μόλις το μάθαμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ενισχυθεί από την παρουσία του Δημήτρη Σκουλού. Το Δημήτρη Σκουλό τον αγαπήσαμε στο GNTM και το My Style Rocks, αλλά διαθέτει ακόμη ένα προσόν που δεν το γνωρίζαμε. Όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Σκουλός αποτελεί αντίπαλό του στο τένις. Ο Σταμάτης Καρλούτσος δεν χειρίζεται ρακέτα, αλλά ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου κάνει σερβίς τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, στο τερέν των ειδήσεων, των σχολείων. Και η οικονομία μας απασχολεί και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αλλά και των κοινωνικών εξελίξεων. Οι τηλεοπτικοί οικονομολόγοι δεν ασχολούνται μόνο με την τιμή της μπεζίνας ή το κόστος των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και με άλλα θέματα που επίσης απασχολούν τον πολίτη. Για παράδειγμα, έχουν στοιχεία για το πόσα εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν προκειμένου να γίνει η φαντασμαγορική συναυλία της Άννας Βύση.
1: Πολύ μεγάλη παραγωγή. Πόσο είπες ότι κόστησε χθες, μας το λέγες.
2: 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια, δηλαδή. Εντάξει.
3: Γιατί ο άνθρωπος 7 εκατομμύρια, αυτό γιατί και κάνει 8 εκατομμύρια να τραγουδήσει.
4: Η Βύση ήταν 11.
5: Ναι.
4: Τα έξοδα. Το κόστος της συναυλίας.
0: Ήταν και 7 το κόστος, και 8 και 11. Αν πεις εδώ τα κόμματα βγαίνουν και ανακοινώνουν το πρόγραμμά τους που δεν ξέρουν να το κοστολογήσουν. Να κοστολογήσουμε τη συναυλία της Βύση. Αλλά έχω και ένα παραπονάκι. Δεν είπε τα παλιά τραγούδια, ρε, αυτά που αγαπήσαμε. Έτσι την γνωρίσαμε την Ανούλα εμείς. Πριν γίνει ροκ. Έτσι και το τραγουδούσε αυτό, γινόταν χαμός από κάτω.

Το 90% των ακροατών έτσι και άκουγε αυτό, θα λέγανε όχι, βάλανε λάθος τραγούδι. Ποια είναι αυτή που τραγουδάει? Η Ελεονόρα Ζουβανέλη.

0: Δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες. Γιατί λέει θέλω να πάνε και στην τουαλέτα. Το γεγονός αυτό απασχόλησε την μαχόμενη δημοσιογραφία, συγκεκριμένα τον κύριο Θεόδωρο Ρακιτζή, ο οποίος κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και ασχολείται και αυτός με θέματα τρέχοντα που απασχολούν, όπως λέγαμε, τον απλό λαό. Και εκεί οι αριθμοί πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πολύ ακριβείς, αλλά είπαμε η μοναδική είναι εδώ, τα κόμματα τα διακάνουν.
1: Οι περισσότεροι πήγαν πολύ νωρίτερα. Πήγανε, πιάνε τις μπύρες τους, πιάνε από εδώ, κάνανε τη δουλειά, μιλάγανε με τον κόσμο κτλ. Μπαίνουν μέσα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Κάποια στιγμή θέλουν να πάνε στην τουαλέτα. Κοιτάξτε εδώ, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή για να καταλάβετε τι παίζει.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που είχε αναμονή 10.000 ατόμων στις τουαλέτες. Ήταν τόσος πολύ ο κόσμος.
1: Όπως το βλέπετε εδώ.
2: Η διοργάνωση δεν ήταν σωστή και αν ήθελες να πας τουαλέτα έπρεπε να περιμένεις σε μια ατελείωτη ουρά που ουσιαστικά δεν ήταν ουρά.
1: Κάπως έτσι. Έτσι. Κάπως
2: ήτανε
1: έτσι.
2: Όποιος προλάβει και όποιος έχει ανάγκη μπαίνει πρώτος. Πολλοί κόσμος γι' αυτό το λόγο έφυγε από την συναυλία γιατί δεν άντεχε. Αν πιεις μια μπύρα παραπάνω, κάτι να πεις και να θες να πας τουαλέτα, δεν γίνεται. Πολύ νωρίς υπήρχε ακόμα περισσότερος κόσμος, αλλά η μαρτυρία το ότι 10.000 κόσμος ήταν σε αναμονή για τις τουαλέτες, αν μη τι άλλο, βέβαια εδώ βλέπουμε ότι η διοργάνωση ανήκει στην εταιρεία της Βύση με Κούστα, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει.
1: Και τι με ενδιαφέρει.
2: Ναι. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι, έστω να φέρουν χημικές, δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς, κάποιες τουαλέτες, δεν είχαν οργανωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν αυτά τα 195.000 άτομα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα θέλανε μπύρες. Οι μπύρες έχουν και επακόλουθα. Στο μεταξύ έδειχνε με τεχνητή νοημοσύνη τι συνέβη και λέει σας δείχνω τι ακριβώς συμβαίνει. Τεχνητή νοημοσύνη, τι έγινε στη τουαλέτα? Ρε τι συμβαίνει γύρω μας? Και όλο αυτό με αφορμή τις μπύρες, έτσι.

Εντάξει, αυτό που λέμε για τις μπύρες σίγουρα συμβαίνει. Γιατί πόσοι πήγανε στην αυλή της Βύση, ξεκινήσαμε, το γήπεδο χωράει 60.000. Μετά πήγαμε στις 90, μετά σε 95 και τώρα φτάσαμε 195. Μεγάλη αύξηση μιλάμε. 195.000 και πάλι λίγοι είναι οι 10.000 που δεν μπορούσαν να πάνε στην τουαλέτα.

0: Στο ΆΚΑ πάντως ο κόσμος πηγαίνει για να τραγουδήσει, πηγαίνει να διασκεδάσει. Ο Τσουβέλλας είχε παιδιά 25.000. Γέμισε. Και εγώ σκέφτομαι ένα γήπεδο να βρεθεί. Θέλει το Μαρακανά, το παλιό Μαρακανά δηλαδή, πριν το περιορίσουν. Να γίνει ένα θέαμα το οποίο να είναι ο Άδωνης. Ακούστε τώρα ιδέα. Ο Άδωνης με τη Βούλγαρη. Δηλαδή θα είναι αυτό το δίδυμο σε 4 ώρες. 4 ώρες Άδωνης Βούλγαρη. Θα δείτε χαμός. Ετοιμάστε τουαλέτες.
1: Εντεμές βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη. Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή εντάξει, να με βρίζουν και όλα, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά. Και αν μην μιλάω καλά, πτά και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το ένα λεπτό με την κυρία Βούλγαρη. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
2: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό.
1: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
2: Ναι.
1: Ότι αν στην Ελλάδα.
2: Να ρίξουμε τους συναδέλφους τώρα.
1: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Mm-hmm. Ότι τι.
1: Για ποιο λόγο τα κανάλια πέσατε με τόση ένταση ταξιλόλια.
3: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, παιδιά, την έκφραση τσιρομανάτε. Τη λέγαμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Που λέγαμε και καθρεφτάκι. Μου το θύμισε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Τότε είμαστε παιδιά. Μπαμπίνο. Έλα ρε, Δαλιδά. Δαλιδά εδώ μαζί μας.

0: Όποτε ακούω γαλλικά, το μυαλό μου πηγαίνει στον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή μας. Γαλλικά, πιάνο, όλα τα κατέχει. Και ως άνθρωπος που κατέχει τον πολιτισμό, ξέρει πότε να ζητήσει συγγνώμη. Εκτός αν έχει πει μια μπούρδα και έχει εκτεθεί και θα μπορούσε άνετα να πει «excusez moi». Αλλά όχι, επιμένει. Αυτά που είχε πει για τις Δούκου περί χαργεντισμού με υπουργούς, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία πολιτική πράξη, σοβαρή.
1: Με την κυρία Σδούκου, όταν συζητάγατε όμως, χρησιμοποιήσατε ένα επιχείρημα το οποίο, προσωπική μου άποψη, απλά επειδή έτσι σας συμπαθώ κιόλας, δεν είχατε κανένα λόγο να το πείτε. Δεν είχατε να κερδίσετε τίποτα και δεν κερδίσατε και τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν περάσει και τόσες μέρες. Γιατί δεν λέτε ένα συγγνώμη στη γυναίκα, δηλαδή. Είχατε λόγο να το πείτε αυτό το πράγμα.
2: Ασχολούμαστε με σοβαρά.
1: Το σέβομαι επειδή το λέτε ότι
2: έχει κλείσει το θέμα. Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαστε με τα σοβαρά
1: πίσω.
2: Έχει κλείσει το θέμα.
1: Δεν λέτε ούτε ένα συγγνώμη.
2: Έχει κλείσει το θέμα.
1: Έχετε κερδίσει κάτι από αυτό που πιστεύετε.
2: Ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαι με τα σοβαρά.
1: Ότι χαρακτηριζόταν με υπουργό θεωρείται ένα οικονομικά πολιτικό επιχείρημα.
2: Όσο και να με προκαλείτε, δεν πρόκειται να διολυστήσω σε αυτά που λέτε.
1: Κύριε Φαραντούρη, δεν σας προκαλώ. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία την έχει κάνει όλος ο κόσμος.
2: Σας απάντησα.
0: Δεν θα διολυστήσει, αλλά ήδη έχει διολυστήσει. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ένας πολιτικός σκληρός, αμετανόητος και ας το λένε τρελό. Εμένει στις απόψεις.

0: Η αστική ευγένεια δεν είναι χαρακτηριστικό από ό,τι φαίνεται του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εμπνευστεί από το παραδείγμα του και συμπεριφέρονται αναλόγως. Για παράδειγμα, ακόμα και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί εχθροί μεταξύ τους μιλάνε στον πληθυντικό. Αλλά τώρα που πλησιάζουμε σε εκλογές και ο κόσμος ψηφίζει αυτούς που είναι πολύ σκληροί, πολύ δυναμικοί, χάθηκε και ο πληθυντικός. Για πολιτικούς λόγους πάντα.
1: Εντάξει, διάλογο κάνουμε.
2: Αυτό είναι το φαντάζομαι.
1: Όχι, εσείς νομίζετε διάλογο. Ότι με το να λέτε ψέματα θα σκίσετε και τώρα τα μνημόνια. Και τώρα τα μνημόνια θα τα σκίσετε. Εσκίστε τα λοιπόν. Είπατε νωρίτερα ότι ο κόσμος ξέρει.
2: Πες κι άλλα.
1: Εσείς στον πληθυντικό παρακαλώ, όπως μιλάω κι εγώ.
2: Τον αξίζετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, με την κυρία Αλεξοπούλου μιλούσε. Το πληθυντικό τον έχει μόνο για όσους το αξίζουνε.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ο Μελέτης είναι εδώ και λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε της Άννας Βύσης ήταν πολύ ωραίο από την εποχή, την καλή εποχή του 70, ναι, βέβαια. Επίσης ο Μελέτης προτείνει κάτι το οποίο να τα ακούσουν όσοι ετοιμάζουν να γίνουν διοργανωτές συναυλίων, να μοιράσετε, λέει, Babylino, πολύ σωστό, αντί να σηκώνεται ο κόσμος, οτιδήποτε συμβεί, να συμβαίνει εκεί καθισμένος. Επίσης είναι ο Σπυρίδωνας, ο οποίος λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα. Άγριο αγόρι ο Ραχιτζής. Α, ναι, ο Θοδωρής βέβαια είναι, να σου πω κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δουλίτσα, δουλίτσα να υπάρχει πάνω απ' όλα. Αν εσείς δεν έχετε δουλειά και θέλετε κάτι να πείτε, αλλά και δουλειά να έχετε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που δουλειά του είναι να ακούει οτιδήποτε σκέφτεστε και θέλετε να το μοιραστείτε. 212-212-4800 είναι ο αριθμός. Το email onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Να ασχοληθούμε λίγο με θέματα υγείας. Έχουμε τον Υπουργό, όπου έχει δημιουργηθεί μια καινούργια εφαρμογή που βρίσκει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τα πράγματα που δεν πάνε καλά στα ιατρία. Ένα εξ αυτών αφορά και σε πολιτικό πρόσωπο.
7: Ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος, το ξέραμε αυτό.
8: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί. Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
9: Όχι μόνη της, όπως όλοι οι άλλοι.
7: Ναι.
9: Το MedWatch.
8: Μέσω του MedWatch.
9: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
8: Και τι έχει βρει,
9: βγάλει τα ευρήματα. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
8: Που λέει τι?
7: Ότι?
9: Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα λεφτά
8: όλοι.
9: Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού,
8: τον αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβριμα.
9: Αυτά θα τα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε λέω.
7: Έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
9: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό οι συνάδελφοι της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκείνο.
7: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
9: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
7: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
9: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους όσους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη το βρίσκουν.
6: Αυτό, ένα μηχάνημα λέει δύο ανάδρασης, το οποίο είναι παράνομο, δεν υφίσταται. Και απάντησε η κυρία Καριστιανού, πρέπει να πούμε, και είπε ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Περίπου αυτό είπε. Και εγώ δεν το αποκλείω. Να υπάρχει και η πολιτική, αλλά πώς απαντάς? Απαντάς λέγοντας ότι αυτό το μηχάνημα δεν είναι παράνομο, γι' αυτό για αυτό το λόγο, και μετά λες ότι επομένως με διώκεται για πολιτικούς λόγους. Δεν φτάνει μόνο το πρώτο. Παντού μηχανές, παιδιά, περίεργες.

0: Παραμένουμε στα ιατρικά θέματα. Θα μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία των εντέρων. Ακούστε τώρα. Υπάρχει μια κυρία που φαντάζομαι ότι είναι γιατρός και θέλει να μιλήσει με εκλαϊκευμένο τρόπο για τη λειτουργία των εντέρων και πώς μπορούν να θεραπευτούν διάφορες ασθένειες. Και ποιον χρησιμοποιεί για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή. Τον Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, κύριε Κολοκοτρώνη, θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για το έντερό σας.
2: Σα τσουπάρα, πώς σε λένε.
1: Ηλία.
2: Βαγγελίο Μαρίτη, Ηλία.
3: Μα Ηλία. Άντε, ρώτα, κυρία μου.
1: Κάθε πότε πηγαίνετε τουαλέτα.
3: Στα βουνά ήμασταν. Μου αποχωρητήρι.
2: Ένα βράχο έβρισκες, καθόσουν να πά. Και μάτι κάμπο, να βλέπεις.
1: Και την ώρα της ανάγκης σας επιτηρούσατε.
2: Μαρία, ο Τούρκος περιμένει να τελειώσουμε.
1: Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω το ψηλά και αγνάντε.
3: Εμείς δεν αγναντεύαμε, κυρά μου. Επιτηρούσαμε.
1: Συγγνώμη.
3: Σχορεμένη. Στα δερβενάκια, κυρά μου, δεν κλείσαν μόνο τα περάσματα.
1: Εντάξει, κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ μια ερώτηση σας έκανα και εσείς έχετε φτάσει στην επανάσταση.
3: Κυρά μου, για ελευθεριά δεν με φώναξες.
1: Του εντέρου.
3: Ελευθεριά θέλει άντερα, ρε Βαγγελιό.
1: Έντερα.
3: Άντερα, ρε Βαγγελιό.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι.
3: Τότε γιατί με διορθώνεις, Μαρή.
1: Εντάξει, συνεχίστε.
3: Στο κάνω τόση ώρα, όλο με κόβεις, ωραία Βαγγελίτσα. Άντερα θέλει ο άνθρωπος. Και στη μάχη, μα και στη ζωή. Τα δερβενάκια να σου, να κυρά μου, να δεις τι κάνει ο φόβος στα άντερα.
1: Και φόβο δεν είχατε.
3: Φόβο όλοι έχουμε, κυρά μου. Αλλά ξέρεις τι λένε. Το χέστη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Το θέμα είναι τα άντερά σου να βαστάνε.
1: Γιατί?
3: Γιατί, Βαγγελίτσα, άπαξ και χεστείς από το φόβο σου. Πώς θα σε φοβηθεί ο απέναντι. Αν πώς, εμείς τους κλείσαμε τα περάσματα. Και ο φόβος τους, τους άνοιξε πάντερα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν το έχουμε φτιάξει εμείς. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κανονικό όλο αυτό που ακούσατε από την αρχή μέχρι το τέλος. Η σχέση των εντέρων με το 1821 και συγκεκριμένα τον Κολοκοτρώνη. Μπορεί να γίνει χειρότερο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Βάζουμε τραγούδι για το 1821 στα αγγλικά για να τα ακούνε και οι ξένοι να τρομάζουν.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτη Καρλούτσα, είσαι εδώ, είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και έχουμε πολιτική αναταραχή. Βγαίνουνε, τώρα το πιο εύκολο για να έχεις καλεσμένο είναι να φωνάξεις έναν βουλευτή. Τρέχουνε, σε παίρνει και ο αντίπαλος και λέει εμένα γιατί δεν με βγάζεις. Λες θα έρθείτε αλλά θα πλακωθείτε, λέει γιατί θα έρθουμε. Μόνο για αυτό το λόγο. Όσο περισσότερο πλακωνόμαστε, τόσο περισσότερο θέμα γινόμαστε και ελπίζουμε να πάρουμε και ψήφους. Αν ο κόσμος ψηφίζει ποιος φωνάζει περισσότερο, νομίζω ότι ο κύριος Σπανάκης έχει εξασφαλίσει ήδη την εκλογή του. Τάχωσε και στη Γιαννακοπούλου. Την Άντια Γιαννακοπούλου, που είναι η αδυναμία μας.
3: Όλα πάνε καλά, μα τέταρτον, δεν υπάρχουν, λάθη στην αγορά.
4: Να δείτε τη δημοσκόπηση που
3: όλα πάνε σήμερα. Πάρα πολύ
4: τέταρτον,
3: καλά. Τέταρτον. Η δημοσκόπηση μεγάλη είναι η εκλογή, κύριε Σπανάκη. Μην υποτιμάτε την κρίση του ελληνικού τέταρτον. Λαού.
4: Ο κύριος Τσίπρας.
3: Ειλικρινά, αυτό έχει παραπάει. Εξοργίζεται τον κόσμο. Όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λεφτά.
2: Είναι όμως πρώτοι, δεν είναι γιατί τον εξοργίζεται.
3: Μα όταν κάθονται και λένε κοίτα τις δημοσκοπήσεις και είναι πρώτος και χαχαχαλάει.
4: Μου φαίνεται ότι έχει καιρό να πα στο Περιστέρι.
2: Κύριε Σπανάκη, κλείνουμε εδώ.
4: Τέταρτο. Ακούστε λίγο. Τέταρτο.
3: Τι λέτε,
4: ο κύριο Τσίπρα απευθύνεται στου χώρου τη αριστερά. Δεν απευθύνεται στο σύνολο τη ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά τη Νέα Δημοκρατία με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Εμεί έχουμε συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση. Έχουμε με όραμα τετραετία πρόταση, την έχουμε καταθέσει και λέμε εδώ είμαστε. Από την άλλη πλευρά, οι άλλοι κάνουν πειράματα. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για πειράματα.
3: Καιρό γλαμπάτε.
2: Κύριε
4: Σπανάκη,
2: δεν πάτε λίγο στο Περιστέρι.
4: Έχετε χάσει την επαφή.
3: Κάθε μέρα είμαι, κύριε Σπανάκη, και ντροπή σα πραγματικά να πολιτικά.
4: Δεν νομίζω.
3: Λοιπόν,
2: κλείσαμε εδώ, παιδιά.
4: Δεν νομίζω, κύριε
2: Δημήτρη, δεν το ρωτήσαμε τον άνθρωπο το βασικό που για αυτήν την επαφή.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και να φανταστείς ότι το Περιστέρι είναι το πτηνό της ειρήνης. Αυτό συμβολίζει. Και το επαναφέρουμε εμείς στην πραγματική του αξία, στην πραγματική του διάσταση. Και έχουμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να τραγουδήσει για το Περιστέρι.

0: Άκου να σου πω τώρα κάτι. Τους στίχους αυτού του τραγουδιού που τραγουδεί, όπως λέμε, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, τους έχει γράψει ο Αλέκος Αγγελάριος. Δεν ήταν μόνο στιχουργός, βεβαίως έγραφε και σενάρια και σκηνοθέτης ήταν, αλλά τα σενάρια του τα έχουμε χαρεί όλοι. Η ελληνική κωμωδία είχε την υπογραφή Αλέκος Σακελάριος. Και τώρα υπάρχουν, μπράβο τους, σεναριογράφοι που μας κάνουν να διασκεδάζουμε. Κυρίως είναι οι σεναριογράφοι που γράφουν σοβαρά δράματα. Έχετε δει τις Μπλε Ώρες? Οι Μπλε Ώρες είναι μια πολύ ωραία σειρά όπου το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ. Οτιδήποτε έκφραση ακούτε, οποιαδήποτε λέξη βγαίνει από το στόμα των πρωταγωνιστών, κάτι εξυπηρετεί. Θα το επιβεβαιώσετε ευθύς.
1: Καφέ. Μάλιστα. Τα νεύρα μου τσατάλια.
2: Αλλά τα νεύρα σαν τσατάλια από τους καφέδες που
1: πίνω. Σόπαρε, με τους καφέδες έχεις λυσάξει. Με τους καφέδες που πίνω. Φαρμάκι πίνω, καφέδες πίνω. Έχεις λυσάξει. Μια απόλαυση μου έχει μείνει σαν τη ζωή. Μία. Μία, ρε Γιάννη, μία. Έκοψα το κάπνισμα. Δεν το κόψα. Έχω κόψει το περπάτημα. Είμαι κλεισμένος όλη μέρα μέσα στο γραφείο. Έχω κόψει το σεξ έλλειψη συντρόφου. Τι μου έχει μείνει δηλαδή? Τι μου έχει μείνει και εγώ να αισθάνομαι δηλαδή? Ένας καφές. Ένας καφές. Σταμάτα λοιπόν. Τσιμουδιά δεν θέλω. Τσιμουδιά.
2: Μάλιστα.
1: Αϊβάνι. Μη μιλάς. Λοιπόν, παράγγειλε μου ένα καφέ. Ούτε καφέ, είναι κανονικό. Να το ξενυχθήσω απόψε. Καφέ.
2: Καφέ. Καφέ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό συνεχίστηκε για κάνα πεντάλεπτο. Δηλαδή, για τουλάχιστον 8 λεπτά μιλούσαν για

0: Ο σωστός καφές ο ελληνικός ψήνεται στη Χόβολη. Μια που λέμε ψήνεται, ξεκίνησε το καινούργιο, η καινούργια σειρά της παλιάς εκπομπής, το κάτι ψήνεται. Και φιλοξενεί αυτούς που διακρίθηκαν στις περασμένες εκπομπές. Μιλάμε αριστούργημα.
1: Αυτά από πάνω τι είναι τα σποράκια?
2: Πασατέμπος.
1: Είναι passion fruit μαζί με το ζουμό του και τα λοιπά. Έτσι είναι μέσα το φρούτο. Όχι, έχω αλλεργία εγώ στο passion αυτό. Και πώς με τέτοια πάθη.
2: Πάθη.
1: Εσύ αποφάσισα να κάνει τέτοιο βήμα, να έρθει σε τέτοια εκπομπή. Γιατί και εμείς που είμαστε άρρωστοι, σε εισαγωγικά,
3: ναι,
1: έχουμε δικαίωμα να παίξουμε όπου
4: δεν
1: θέλουμε.
4: Δεν είσαι άρρωστη, είσαι ιδιαίτερη.
1: Όχι, δεν είναι άρρωστη.
4: Δεν είναι άρρωστη.
1: Δεν είναι άρρωστη.
5: Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα κρίνει αυτή το που εγώ θα συμμετέχω και με ποιον τρόπο εγώ θα συμμετέχω. Α. Το ότι εγώ θα ψηφίσω και θα κρίνω, θα κρίνω από το τι ακούω, το τι θα δω, το τι μυρίζω.
4: Εντάξει,
5: το τι
4: υπάρχουν
5: πίνω.
4: Πολλοί τρόποι.
1: Ναι, άμα πάμε πάλι να είναι άδικο. Σα λέω αντικειμενικά, γιατί πάντα το
4: τώρα γιατί, χάρη τώρα, γιατί.
1: Στο δικό μου το τραπέζι, δηλαδή δεν έβαλε τίποτα και εγώ θα το πω, μπράβο.
2: Τα πήρε.
4: Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω την καλύτερη εικόνα, σε διαβεβαιώ, ναι, για σένα.
2: Όχι.
4: Είναι κάπως λάθος η τοποθέτησή σου.
6: Τρέπομαι με αυτά που λέει η Κλεό.
7: Εγώ νομίζω ότι δεν την πιστεύεις ότι είναι αλληλεγγύη. Ο τρόπος που μιλάς είναι ότι δεν την πιστεύεις.
1: Άρα εκεί θέλω να καταλήξω.
7: Και ξαναεπανέρχομαι.
4: Αφού είναι, το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Μην το ξαναεπανέρχομαι. Γίνεται ακόμα χειρότερο.
4: Μην το
1: αρέσει. Είναι ακόμα χειρότερο και καλύτερο, παιδιά. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή, εγώ πρέπει εσένα για να κάτσω στο τραπέζι σου να σου φέρω εξετάσεις αίματος? Δεν ξέρω αν μπορώ μετά να την ψηφίσω με μηδέν.
2: Τι?
1: Θα τη το βάλω.
2: Δεν μιλάς ωραία.
1: Από πού ξεκινάμε? Μείον. Μείον.
0: Ξαναεπανέρχομαι. Παλιά το φαγητό δεν ήταν εκπομπή, ήταν τραγούδι. Αναλόγω αισθητικής. Κώστας Καφάσης.

0: Έλα, ναι.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ο Γλάρος. Και πέρα από το γνωστό Γλάρο υπάρχει και ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβιγκστον. Το λέω αυτό στην Κατερίνα Καινούριου, γιατί ψάχνει να βρει βιβλία. Σου έχω μεγάλο θέμα. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Επιτέλους ας σοβαρευτούμε.
2: Η Κατερίνα Καινούριου βρήκε νέες δραστηριότητες για την Ξένια. Διάβασε πρόσφατα το βιβλίο «Οι 7 κορυφές της Χριστίνας Φλαμπούρη». Οι ιστορίες εστιάζουν σε δραστηριότητες στη φύση και την ορειβασία. Μου άρεσε που πάνε οι μαμάδες μαζί για ορειβασία και περίπατο. Αμέσως όμως αστειεύτηκε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ. Με φαντάζεσαι, ποτέ, εγώ δεν μπορώ ούτε μια βόλτα να βγω. Στην πράξη, η δραστηριότητα που διάλεξε για την Ξένια ήταν πολύ διαφορετική. «Πες την πήγα τζιμπορή», αποκάλυψε με ενθουσιασμό. Το τζιμπορή έρχεται από το εξωτερικό και λειτουργεί πλέον και στην Ελλάδα. Κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παράλληλα, η Ξένια έχει αρχίσει να αγαπά και τα παιδικά βιβλία. Λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που διέπει τις ωραίες εικόνες. Φαίνεται πως η μητρότητα της ταιριάζει πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άξιζε. Το συγχαρητήρια σε κάποιες περιπτώσεις δεν αξίζει, αλλά τώρα μπράβο, μπράβο στην εκφώνηση, στο κείμενο και κυρίως στο θέμα. Γιατί μας δίνει ευκαιρία να ασχοληθούμε με το παιδικό βιβλίο. Αυτό που διαβάζαμε από τότε που είμαστε πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
7: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα τραγούδια μας έχουν προκαλέσει πλειάδα αντιδράσεων. Ο Σπυρίδας λέει: Γιάννη Τριάντη, πάλι μπήκες μέσα στο Βαγγέλη. Λόγω του τραγουδίου, φαντάζομαι, που βάλαμε του Γιώργου Ζωγράφου, το οποίο άρεσε όμως πάρα πολύ στο Μάνο. Γεια σου, Μάνο. Λέει, μας έστελνες, πήγαινε και τον έβλεπα. Το Ζωγράφο στην πλάκα, ωραίος άνθρωπος, πανέξυπνος, μπράβο σου, δάκρυσα. Τον είχα δει και εγώ, όχι μία φορά, αρκετές φορές. Νομίζω Απανεμιά λεγόταν το μέρος που εμφανιζόταν. Πολύ, πολύ ωραίος τύπος. Επίσης, ο Γιώργης μας λέει ότι του θυμίζει το τραγούδι που βάλαμε το αγγλικό, με αγγλικό στίχο για τον Κολοκοτρώνη, ένα τουρκικό, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όπως επίσης θυμίζει, λέει, στον Στάθη ένα άλλο τραγούδι, το Σάμπατον, ελπίζω να το λέω σωστά. Και ο Γιάννης ο Καλός λέει: Πού να ήμασταν και περισσότεροι. Κάπου απευθύνεται σε κάτι το οποίο είπαμε, το οποίο δεν θυμόμαστε. Αυτό που θυμόμαστε όμως είναι ότι η ζωή, ρε παιδιά, με τον Αλέξη δεν ήταν μαζί στο ίδιο κόμμα. Δεν ήταν δηλαδή φίλοι. Δεν ήταν με σηκωμένες δικορυφίες και οι δύο. Αγκαλιασμένοι τις περισσότερες φορές. Τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά.
9: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει: Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου. Ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
2: Απατεώνας, ναι. Μάλλον κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά ξέρω πότε. Δειλινό ήτανε.

0: Βέβαια η ζωή μιλάει για το παρελθόν. Δεν έχει καταλάβει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλο ο Τσίπρας ο παλιός, άλλο ο Τσίπρας ο καινούριος. Ο νέος, ο αλλιώτικος. Ο κόσμος θέλει κάτι καινούριο. Κάνουμε λοιπόν σχετικό γκάλωπ, κοιτάξτε τι αποτελέσματα έχουμε.
1: Τους τελευταίους μήνες ένα νέο και αδοκίμαστο κόμμα έχει κάνει την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Θα του δώσουν μια ευκαιρία οι πολίτες. Αυτό το πιτσιρικά που έχει βγει τώρα το καινούργιο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, με το νέο κόμμα θα τον ψηφίσετε.
2: Πιτσιρικά ο Τσίπρας.
1: Πιτσιρικά τι είναι τώρα, το καινούργιο κόμμα έχει φτιάξει το παιδί.
2: Από θέμα εννοείς καινούργιο κόμμα.
3: Ποιος είναι αυτός.
1: Καινούργιος πολιτικός, αδοκίμαστος.
3: Όχι ο Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν παλιός.
4: Είναι ωραίος.
1: Είναι ωραίος, είναι ψηλός. Να σας δείξω φωτογραφία να πείτε να το σας. Αυτός εδώ είναι, θα τον ψηφίσατε.
4: Α, ωραίο παιδί. Ο Τσίπρας δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι ο Τσίπρας, είναι του Ελλάς, της Ελλάς ο αρχηγός. Μοιάζει, απλά είναι καινούργιος, είναι άλλος.
4: Α, οκ.
3: Έπαιξε και χάσε.
1: Το βιβλίο το διαβάσατε, έχει αλλάξει ο άνθρωπος.
3: Βιβλία δεν διαβάζω.
1: Γι' αυτό ακούστε το audiobook, το χέσαι audiobook με το χιλάκι ωραία φωνή βαθιά. Ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο.
5: Εγώ δεν νομίζω.
1: Για λόγο, γιατί το λέτε αυτό.
5: Διότι έχουμε δει τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιατί αφού τώρα φτιάξει το κόμμα του, τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Καινούργιο κόμμα τώρα.
5: Κι άλλο κόμμα, δεν έχει άλλο κόμμα.
1: Κι άλλο κόμμα, κύριος Τσίπρας, δεν το θυμάμαι εγώ.
5: Το θυμάστε.
1: Ποιο ήταν.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
1: Α, ναι, μόλι, εντάξει, αυτά ξεχασμένα όμως τώρα. Έλα.
5: Αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Ξεχασμένα όντως. Κάπου στο βάθος του μυαλού μας υπάρχει μια παλιά εποχή με έναν άλλο Αλέξη. Μπορεί να είναι και συνωνυμία, δεν ξέρεις. Γελάτε ρε.
6: Κι αν βγει ο Τσίπρας θα καταστραφεί. Ολόκληρη η γη θα διαλυθεί. Θα εξαφανιστούνε οι μισθοί.
0: Αυτό είναι ηρωνικό τραγούδι όπως καταλαβαίνετε, που λέει σιγά μην καταστραφούμε. Να το

0: τη χώρα.
1: Τι ωραία, τι ωραίες, τι ωραίες μέρες, αλήθεια.
0: Να κτίσουμε την πατρίδα μας.
1: Σας βλέπω και δεν συμφωνείτε. Να σου πω, εσείς που δεν συμφωνείτε, τι είσαστε? Κακομύριδες, όπως σας είπε ο Θεοχάρης. Κακομύριδες.
2: Εμείς δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό χαρακτηρίζεται κακομύρι.
2: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Σωστά τα είπε ο κύριος Θεοχάρης, αλλά δεν είναι κακομύριδες και νοικοκυρέ, είναι ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Όπως η ταινία. Τι ωραία ταινία. Ήταν και ο Γιάννης Βογιατζής.

0: Ακούγοντας τα προηγούμενα, λες μήπως υπάρχει μια κατάρα, ρε παιδί μου, μας κυνηγάει. Αλλά αν υπάρχει κατάρα, μπορούμε, αν δεν την εξαφανίσουμε, θα έχουμε και βοήθεια από πολύ ψηλά. Ο Θεούλης.
1: Δεν ξέρω ποιος είσαι, ούτε πώς σε λένε, αλλά αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή, σημαίνει πως είσαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Σήμερα, κάθε κατάρα στη ζωή σου θα σπάσει. Θα δεις πως ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου και πως δεν σε έχει ξεχάσει. Αν χρειάζεσαι τη βοήθεια του Θεού, γράψε αμήν και γίνε μάρτυρας αυτός του θαύματος.
0: Ενώ εσύ βάλτε ρε παιδιά στη νοημοσύνη τεχνητή να μιλάει σωστά ελληνικά, είναι εύκολο. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Σε τούτο in quel café.
0: Ο Λούτσο Μπατίστη έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό που ακούμε για την 29η του Σεπτέμβρη.

ενδιαφέρον και λίγο μυστηριώδες, ότι για να ακούσουμε καλά πράγματα γενικότερα πρέπει να στραφούμε προς τα πίσω. Όπως την εποχή που τραγουδούσε ο Μπατίστη. Και είναι

0: Έχει έρθει ήδη η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τα χαρτιά της, το δελτίο είναι έτοιμο. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, Άννα Μαρία?
1: Εγκρίνω.
0: Ωραία, ωραία. Ξέρω ότι είσαι αυτού του ρεπερτορίου.
1: Όχι τόσο.
0: Το βασικό είναι ότι θα ακούσετε τις ειδήσεις που πρέπει να ακούσετε, όπως θα ακούσετε το σχολιασμό της επικαιρότητας που πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται κοινωνή του. Γιατί έρχεται ο Δημήτρης Τάκης. Καλά να είμαστε, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λεφόρο Αθηνών μέχρι το Περιστέρι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο ειδόλιο τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα που υπέβαλε ο ανακριτής αφορά τις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, καθώς και δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για την εξακρίβωση των ενεργειών των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευετών Θεσσαλονίκης για την κλινική που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ο δικαστικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική για να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στο εφετείο, ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα κίνηση αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, ενώ στι 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσει για το πετρέλαιο θέρμανση. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστου 2 δις ευρώ, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, όπου τόνισε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία, ενώ ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς. Επίθεση από πατέρα μαθητή δέχτηκε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές, προκαλώντας αντιδράσεις. Στην επίθεση ενεπλάκη και η μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να απείλησε την εκπαιδευτικό. Μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού, η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Στον διεθνή χώρο, την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένει το Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Στάκης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στον Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη Μία. Καλώς ήρθατε όσοι είστε τώρα καινούργιοι ακροατές στη συχνότητα του Αλφα Radio 989. Δημήτρη Σταρκή στο μικρόφωνο μαζί. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ακριβώς απέναντι μου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Και στη διεύθυνση σύνταξη Έλσα Ψαρίδη. Οι τρόποι επικοινωνίας απλοί και γνωστοί. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά φέτος. Είναι ίσως από τις ελάχιστες χρονιές που κάνει πραγματικά φθινόπωρο. Κοντεύει να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Σήμερα έχει 29 ο μήνας. Εδώ στην Κηφισιά που είναι τα γραφεία του Αλφα Radio, η μετεωρολογική δείχνει βροχές από το μεσημέρι και μετά. Γενικώς ο καιρός έχει κρυώσει και βαίνουμε από ό,τι φαίνεται σε ένα κανονικό φθινόπωρο φέτος, με θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο τσιμπημένα από πλευράς θερμοκρασίας και είναι λογικό όλοι να περιμένουν τις αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και το τράβηγμα των αυτιών που επίσης αναμένεται στις γκάφες και στις βλακώδεις δηλώσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Όσοι ακούγατε την συχνότητά μας και πριν, ο Γιώργος Ευγενίδης έδωσε μια είδηση όσον αφορά το κόστος, το που θα κυμανθεί μάλλον το πετρέλαιο κίνησης στον Οκτώβρη. Η έκπτωση θα είναι περίπου γύρω στα 20 λεπτά. Θα δούμε αν αυτή η πληροφορία είναι ακριβή. Συνήθως έχει ακριβείς πληροφορίες, όχι συνήθως, πάντα ο Γιώργος για αυτά τα θέματα. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή η μείωση στην αντλία γύρω στα 20 λεπτά. Και περιμένουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα που ο αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει επιστολή προς τα κράτη και λέει να μειώσουν και την χρήση του φυσικού αερίου και τη χρήση των καυσίμων. Καλά, τη χρήση του φυσικού αερίου θα μου πεις για αυτούς που το χρησιμοποιούν για να ζεσταίνονται, πες ακόμα δεν έχει κρύο. Όταν θα έχει κρύο το χειμώνα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Σόιμπλε τα χρόνια της κρίσης, να βάζουμε περισσότερα πουλόβερ και μπουφάν. Το θέμα υποτίθεται είναι ότι η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με όμικρον ΙΟΤΑ είναι να λύνουν τα προβλήματα πιο αποτελεσματικά και κυρίως πιο σύγχρονα για τους ανθρώπους εν έτη 2026, διότι το να βάλεις περισσότερα περισσότερες ζακέτες και πουλόβερ και μπουφάν για να μην κρυώνεις μέσα στο σπίτι, το ξέρω και εγώ και σταμάτησα να το πούμε, δεν είναι και τόσο δύσκολο και γινότανε και παλιότερα, όταν υπήρχαν μαγκάλια ή όταν υπήρχαν σόμπες με ξύλα ή με πετρέλαιο και ο κόσμος δεν τα είχε συνέχεια κλπ. Το θέμα είναι να δίνονται πιο σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές λύσεις. Θα δούμε αν αυτή η ιστορία με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει αίσιο τέλος στην Σύνοδο Κορυφής που είναι στις 16 νομίζω κάπου εκεί Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Περιμένει πολλά η κυβέρνηση από αυτό, διότι όπως δήλωσε και σήμερα εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 2 δις θα ήταν η τρύπα στον προϋπολογισμό αν μειωνόταν στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είδα και μια είδηση νωρίτερα για την Ιταλία, γιατί λέμε πολλά για το τι συμβαίνουν στις άλλες χώρες και πώς συμβαίνουν και. Η κυβέρνηση της Ιταλίας έκανε έκκληση, πώς κάναμε εμείς εδώ τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές που από ό,τι λέγεται θα παραταθεί μέχρι και το Δεκέμβριο. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση της Ιταλίας έκανε έκκληση στις εταιρείες πετρελοειδών να βοηθήσουν και να μπει ένα πλαφόν στις τιμές. Και η μία εταιρεία μετά την άλλη ανακοίνωσε ότι αποδεχόμαστε αυτή την έκκληση της Ιταλικής κυβέρνησης και για ένα μήνα θα βάλουμε ένα πλαφόν στην τιμή. Θα δούμε τώρα πόσο είναι αυτό το πλαφόν. Εδώ σε εμάς τα δηληστήρια αποδέχθηκαν το αίτημα της κυβέρνησης και βάζουν πλάτη στο να συμβάλλουν στην μείωση των καυσίμων και αυτό θα το δούμε και στο πετρέλαιο κίνησης αύριο. Αλλά για να έχουμε μια εικόνα, αν τα μέτρα επιβάλλονται, αν δεν επιβάλλονται, αν οι κυβερνήσεις επιλέγουν αυτή την οδό γιατί την θεωρούν πιο αποτελεσματική από το να επιλέξουν άλλες οδούς και να κάνουν το μάγκα που τελικά θα αποδειχθεί ότι είναι τζάμπα μάγκας. Είναι καλό όλα αυτά να τα βλέπουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις και να ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και όχι να μασάμε το εύκολο κουτόχορτο που κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορούν να μας το προσφέρουν και να μην τρέχει και τίποτα, όπως παραδείγματος χάρη η ιστορία της Ισπανίας, που είχαμε την εικόνα, ποια ήταν η εικόνα, ότι η Ισπανία είχε λύσει το στεγαστικό της πρόβλημα και ότι θα μπορούσαμε το μοντέλο της Ισπανίας να το φέρουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και γίνεται η ιστορία με την 85χρονη, 86χρονη, πόσο είναι χθες, που είναι ακόμα στο νοσοκομείο η γυναίκα και λέει στους διαδηλωτές που είναι απ' έξω, κρατήστε και προσέξτε και την υγεία σας και να είστε δυνατοί. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σήμερα θυμήθηκε να φέρει για συζήτηση ξανά μέτρα για το στεγαστικό. Το προηγούμενο διάστημα όλο οχυρώνεται πίσω από το γεγονός ότι επειδή είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, η αντιπολίτευση δεν στηρίζει τα μέτρα του. Προφανώς εκτός από την αντιπολίτευση δεν τα στηρίζουν και άλλοι που είναι κυβερνητικοί εταίροι. Και τώρα σκάει και αυτή η ωραία φούσκα ότι οι άλλες χώρες το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα και οι μόνοι που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει είμαστε εμείς. Προφανώς δεν το έχουν αντιμετωπίσει, ούτε το Βερολίνο το αντιμετώπισε, γι' αυτό και το Ντιλίνκε στις πρόσφατες εκλογές βγήκε πρώτο στο Βερολίνο, ακριβώς υποσχόμενο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τώρα αν θα το κάνει όχι, θα το δούμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια είναι όλη η ιστορία και θα φανεί. Τώρα, μια και λέμε για τα... Καταρχάς να σας πω μια είδηση που είναι δικαστική παύλα πολιτική. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τη δικαστική μας συντάκτρια να μας τη μεταφέρει. Ακούσατε και πριν στο Δελτίο και έχει να κάνει με την παραπομπή σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Ντεμπών, το λεγόμενο μπάζωμα, το οποίο μας πήρε πολύ καιρό να το συζητάμε και πολιτικά και όχι μόνο. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Ιούλιο ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, είχε προτείνει την παραπομπή του πρώην Υπουργού για να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστικό συμβούλιο αναμένονταν να βγάλει απόφαση αν υιοθετεί την πρόταση του αντισαγγελέα ή όχι. Η απόφαση βγήκε σύμφωνα με τις πληροφορίες και έτσι ο πρώην Υπουργός θα παραπεμφθεί με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των αμαξιοστοιχιών, το λεγόμενο μπάζωμα, και στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης και πια στο ειδικό δικαστήριο θα βρεθεί η αλλίωση του χώρου όπου έγινε το τραγικό δυστύχημα, η απομάκρυνση των υλικών από το σημείο, ενέργειες που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί είχε γίνει εκείνη, αν θυμάστε, η προανακριτική εξπρες που δεν είχε γίνει καν επί της ουσίας και παραπέμφθηκε απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο ο κύριος Τριαντόπουλος χωρίς να συνεδριάσει για ώρες επί ωρών και για ημέρες επί ημερών η προανακριτική και να μαλώνει ο ένας με τον άλλον και στο τέλος να μην βγαίνει καμιά ιστορία. Παραπέμφθηκε απευθείας ο κύριος Τριαντόπουλος. Τότε υπήρχε ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης που έλεγε ότι αυτή η παραπομπή ουσιαστικά δεν θα οδηγήσει σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο και γι' αυτό παραπέμπεται και πολλά άλλα. Τελικά ο κύριος Τριαντόπουλος θα καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου και το δικαστήριο θα αποφασίσει εκεί αν είναι αθώος ή ένοχος και επαναλαμβάνω είναι για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μετά την ιστορία Τριαντόπουλου τι ακολουθεί? Ακολουθεί η ιστορία του Κώστα Καραμαλή, γιατί και εκείνου η υπόθεση είναι στην προανάκριση ακόμα. Περιμένουμε την εισήγηση του εισαγγελέα προφανώς, του αρμόδιου που κάνει την προανάκριση, αν θα πρέπει και ο Κώστας Καραμαλής να παραπεμφθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο και τι θα αποφασίσει επίσης το δικαστικό συμβούλιο για την περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές στο νομό Σερών. Άρα με το που θα ανακοινωθεί και η ιστορία για τον Καραμαλή θα κλείσει τουλάχιστον δικαστικά το κομμάτι των πολιτικών παύλα ποινικών ευθυνών για δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πολύ πολύ σφοδρής πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης που κάποια στιγμή έβγαλε στο δρόμο, όπως όλοι θυμόμαστε, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο να διαδηλώνει στη μεγαλύτερη διαδήλωση από τη μεταπολίτευση, με τη Μαρία Καριστιανού να είναι η κεντρική ομιλήτρια στο Σύνταγμα, όπως το θυμόμαστε όλοι τώρα, και σήμερα, μετά από κανένα 1,5 χρόνο και, οι δημοσκοπήσεις να δίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού γύρω στο 3-3,5, να κατηγορείται η ίδια για την ιατρική της ιδιότητα και τις πρακτικές που εφαρμόζει, και όλοι εκείνοι που την αποθέωναν τώρα να ρίχνουν βέλη, αιχμηρά και δηλητηριώδη, και μάλιστα προχθές κάποιοι από εκείνους που την αποθέωναν σε σχόλια κάτω από την είδηση της δήλωσής της ότι αν δεν βγει στις εκλογές θα φύγει από την Ελλάδα, της εύχονταν καλό ταξίδι. Θα μου πείτε, είναι σύμπτωμα από γενέσεως του σύμπαντος αυτή η ιστορία του να συμπεριφέρεται έτσι η ανθρωπότητα, και όπως συχνά λέω, το Οσανά από το Σταύρωσον κρατάει μόνο 3 μέρες. Την Κυριακή των Βαΐων όλοι έρεναν με βάγια τον Ιησού, και την Πέμπτη τον είχαν στο Σταυρό. Όχι καμία σύγκριση με Καριστιανού και Ιησού, για να μην μπερδευόμαστε. Η σύγκριση είναι μόνο στις εικόνες που είχε στο γραφείο της, στο Πολιτικό, και καμία άλλη. Αλλά γενικά αρέσει στους, και ιδίως στον κόσμο, σε αυτό που λέμε κοινή γνώμη. Άλλοι το λένε πιο υποτιμητικά, μάζα κλπ. Αρέσει κάποιον και να τον εξισώνει και να τον ρίχνει στα τάρταρα. Είναι χαρακτηριστικό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πολιτικά. Τα υπόλοιπα πολιτικά θα τα δούμε αύριο, γιατί θα δούμε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να τραβήξει αυτιά. Τώρα, σας έλεγα χθες για την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά στην Πύλο. Βλέπω σήμερα αρκετά ρεπορτάζ και μου κάνει εντύπωση. Έχουν μια φωτογραφία από το τραπέζι και λένε ότι υπήρχε μια μεγάλη συγκέντρωση με 50-70 άτομα, στα οποία μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός και είπε: δεν πάει άλλο, θα πάμε όλοι μαζί κλπ. Βλέπω τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί, και προφανώς αυτός που τις τράβηξε και τις έδωσε στις εφημερίδες δεν ήθελε να τραβήξει λίγους, έτσι δεν είναι. Τράβηξε όλο το τραπέζι. Και εγώ το μετράω όλο το τραπέζι. Αυτοί που κάθονται πάνω, δίπλα στο τραπέζι και στις καρέκλες, είναι 21 άτομα. Τώρα, πώς τα 21 έγιναν 70, ήταν κρυμμένοι άλλοι, δεν ήθελαν να φωτογραφηθούν, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είναι ίδια η λογική συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, που λένε ότι οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν 20 και 30% και ότι τόσο θα πάρουν στις εκλογές. Ελπίζω να μην είναι η ίδια μέτρηση με τα 21 άτομα που είναι 70. Τέλος πάντων. Τώρα, για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα και για τον Πρωθυπουργό, θα έχουμε, επιστρέφοντας από το διάλειμμα, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρόεδρο των πάλε ποτέ ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, που έχει όρεξη αυτό το διάστημα και γενικά αιχμηρό λόγο. Μείνετε μαζί μας, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
3: Ο έρωτας σκοτώνει.
2: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
4: Είδα να κάνουν σεξάκι.
5: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
6: Τύχη τους.
7: Είναι πεθαμένοι.
6: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
8: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Όπως σας είπα και πριν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρώην Υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή η δράση του κόμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι. Σε αγρανάπαυση.
0: Σε αγρανάπαυση. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο αν θα φύγει από την αγρανάπαυση και τι θα κάνετε εσείς, και επειδή υπάρχει πολύ υλικό για σχολιασμό και κυρίως η φθινοπορεινή επανεμφάνιση του άλλοτε κυβερνητικού σας εταίρου, του κυρίου Τσίπρα, και μία καχεξία ή ένα ταβάνιασμα όσον αφορά την δημοσκοπική του πορεία, θέλω να μου πείτε πώς τον βλέπετε σήμερα τον κύριο Τσίπρα, αν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ή αν εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί στη στροφή να ξαναεπιστρέψει δεύτερο.
1: Καλά, χαίρομαι που μιλάμε μαζί, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Γνωριζόμαστε από τότε που εγώ ήμουν νεαρός βουλευτής και εσείς νεαρός δημοσιογράφος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Οπότε έχουμε περάσει πολλά μαζί και έτσι γνωρίζει ένας τον άλλον. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι πρώτες εκλογές, οι εκλογές δηλαδή που θα γίνουν πιθανώς μέσα στον Απρίλιο ή όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, θεωρώ ότι θα είναι μια επαναστατική γυμναστική. Επειδή ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα από όλες τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα δούμε μια πολύ πιο χαλαρή ψήφο από ό,τι θα δούμε στις δεύτερες εκλογές, σε επαναληπτικές εκλογές.
0: Σωστά, το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Οι δεύτερες θα είναι εκλογές διακυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι βασίζεται και η στρατηγική όλων των πολιτικών παιχτών στο σκάκι. Η προσπάθεια που βλέπω να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ουσιαστικά να κατοχυρώσει μια δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές και συνεχεία να κάνει ένα γενικό προσκλητήριο προς όλη την αριστερά. Πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και από τη μεριά της κεντροδεξιάς.
0: Πριν πάμε στην κεντροδεξιά, θα πάμε στην κεντροδεξιά. Εκτιμάτε κατά συνέπεια ότι τη δεύτερη θέση θα την κρατήσει ο κύριος Τσίπρας, δεν απειλείται από το ΠΑΣΟΚ?
1: Το θεωρώ δεδομένο. Ο κύριος Ανδρουλάκης και μόνος του να κατέβαινε σε εκλογές, τις έχανε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν περνάει στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά βλέπετε στις δημοσκοπήσεις να μειώνεται η διαφορά. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Μειώνεται η διαφορά. Το βλέπω και ανεβαίνει σε κάτι τρακτέρ του 80 και του 90 στο Ηράκλειο της Κρήτης, κρατάει και κάτι ήλιους του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι ΠΑΣΟΚ αυτό. Το όλον ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει. Το μέση σημητικό ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στη Νέα Δημοκρατία, η μισή είναι υπουργή της σημερινής κυβέρνησης. Το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ έχει φύγει και έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη και περιμένει να βρει σπίτι. Και εκεί νομίζω ότι θα είναι και το στίχημα και του Αλέξη Τσίπρα. Διότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πέραν από το χώρο της αριστεράς που γνωρίζει, και μάλλον της άκρας αριστεράς θα μπορούσα να πω, ο χώρος τον οποίο θα πρέπει να διεκδικήσει θα είναι ο χώρος της κέντρου αριστεράς, που συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπετε να το πετυχαίνει?
1: Θεωρώ ότι το θέλει. Τώρα αν το πετύχει θα εξαρτηθεί και από τις θέσεις τις δημόσιες τις οποίες θα πάρει. Διότι, ας σας πω ένα παράδειγμα. Σε μια συνέντευξή του πριν από δύο εβδομάδες, απάντησε ότι κακός ο πρώην εταίρος μου, ο Πάνος ο Καμένος, πήγε στην κηδεία του Μπλάντιτς. Ο Μπλάντιτς και ο Κάρατζης και ο αγώνας που έγινε με το σερβικό λαό τότε πρωτοστατούσε το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Όταν λοιπόν θες να πάρεις το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ μαζί σου, θα πρέπει να γυρίσεις πίσω στην ιστορία και οι θέσεις οποίες κρατάς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.
0: Μάλιστα. Πάντως τον βλέπουμε να είναι πιο προσγειωμένος και πιο ρεαλιστής σε σχέση με το παρελθόν. Το βλέπετε κι εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ενός αριστερού κόμματος. Θα σας πω όμως ότι στη διάρκεια της διακυβέρνησης των ετών της κρίσεως, ο αριστερός πρωθυπουργός Τσίπρας πήρε αποφάσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να τις πάρει εύκολα ένας δεξιός πρωθυπουργός.
0: Σας άκουσα να το λέτε αυτό και όταν επισκεφθήκατε τον πρόεδρο Τραμπ μαζί.
1: Βεβαίως. Και με το γύρισμα της χώρας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συμφωνίες για την Αλεξανδροπολή, για τη Σούδα, για το Στεφανοβίκιο, για το αεροδρόμιο της Πρέβεζας, για το αεροδρόμιο της Λάρισας, υπογραφήκανε και ξεκινήσανε.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Άρα με βάση
1: το
0: αυτό που...
1: είναι το θέμα του Ισραήλ, έτσι. Ένας αριστερός πρωθυπουργός επί πρωθυπουργίας σου κάναμε τη στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ, και η οποία χαίρομαι πολύ που συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή και αποτελεί μια ασπίδα για την Ελλάδα. Διατηρήθηκε η Ελλάδα στην Ευρώπη. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Δηλαδή γίναν κάποια πράγματα που έδειχνε το γενικό προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, παρότι τότε ηγείτο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κινήθηκε πολύ πιο κεντρό από ό,τι θα το περιμένανε. Βέβαια και οι ανεξάρτητοι Έλληνες τον βοηθήσαμε να γράφει λίγο με το δεξί.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτό που, αυτή η βοήθεια να γράφει με το δεξί του έμεινε πια?
1: Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως επίσης και το κυβερνητικό του έργο, σε αυτά που σας είπα, στις γεωπολιτικές επιλογές κτλ., για να μπορέσει να συσπυρώσει ένα κόσμο της κεντροαριστεράς.
0: Έτσι όπως σας ακούω, κύριε Καμένα, εκτιμώ ότι θεωρείτε πως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι μια σταθερά του πολιτικού συστήματος και ότι αυτό που λένε κάποιοι, ότι επί της ουσίας λειτουργεί για τις μεθεπόμενες εκλογές, για να γίνει πρωθυπουργός από το 31 και μετά, λέτε ότι μπορεί και να του βγει?
1: Θεωρώ ότι επειδή ζούμε σε μια δημοκρατία όπου υπάρχει αναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα για πάντα στην εξουσία, ότι θα είναι μια επιλογή η οποία είναι συνταγματική, η οποία είναι κοινοβουλευτική, η οποία είναι λογική στα πλαίσια των συμμαχιών των μεγάλων που η χώρα έχει κάνει και απαιτείται να συνεχίσουμε την πορεία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την πορεία μας με το Ισραήλ, την πορεία μας στη μετατροπή της χώρας σε έναν ενεργειακό κόμμα και ένα πόλο σταθερότητας στη Μεσόγειο.
0: Άρα δεν σας φοβίζει ξανά ο Τσίπρας στη θέση του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, εμένα δεν με φοβίζει. Μπορεί να διαφωνώ σε πολλά μαζί του όσον αφορά τα θέματα που η αριστερά επιλέγει, διότι εγώ είμαι δεξιός πολιτικός, δεν είμαι αριστερός. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι στις μεγάλες επιλογές που παίζουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον όλων μας, είναι από την αριστερά ο ηγέτης που μπορεί να κυβερνήσει πιο ανέμακτα από ό,τι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα τρόμαζα να βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη πιθανό πρωθυπουργό.
0: Θα τρομάζατε πιο πολύ με τον Ανδρουλάκη από ό,τι με τον Τσίπρα?
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί νομίζω ότι. Κοιτάξτε κάτι, είναι σαν να δώσεις το αυτοκίνητό σου να το οδηγήσει ένα πεντάχρονο. Δεν θα μπαίνα μέσα εγώ.
0: Πολύ απαξιωτικός είστε για τον πρόεδρο του Πασόκ. Γιατί έτσι?
1: Κοιτάξτε κάτι, εγώ ήμουν πάντα την Πασόκ.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, αυτό που με ενοχλεί στον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι αντιγράφει τα κακά του Πασόκ και όχι, αν θέλετε, γιατί μπορούμε να πούμε ότι και το Πασόκ έχει και κάποιες από τις καλές σελίδες έχει γράψει στον τόπο.
0: Σαφώς,
1: έτσι,
0: σαφώς.
1: Έτσι. Οι επιλογές της, ας πούμε, του Ανδρέα Πανδρέου σχετικά με τα εθνικά θέματα, σχετικά με τις αποφάσεις με την Τουρκία κτλ. Ήταν αποφάσεις οι οποίες για μένα βρίσκονται σύμφωνα.
0: Τώρα.
1: Από εκεί και πέρα όμως αυτά του να γυρίζουν πίσω στις εποχές του δεν δικαιούστη διανομιλείται. Οι βαριές οι δηλώσεις που προσπαθούν να υποβαθμίσουν τον αντίπαλο. Το Πασόκ του Ηρακλείου και η εικόνα που είδα πάνω στα τρακτέρ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τους επεκεπαιδές από εκεί ξεκινήσανε. Από το Πασόκ ξεκινήσανε. Με το πακέτο Ντελόρ. Πώς μοιραστήκαν τα λεφτά τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεφτά που λείπουν από τον ελληνικό λαό. Γιατί αν τα λεφτά αυτά τα οποία χειρίστηκε το Πασόκ.
0: Καλά, αν παίρναμε όλα τα πακέτα και τα αξιοποιούσαμε, τώρα θα ήμασταν καλύτερα από την Ελβετία. Αυτό είναι προφανές. Τώρα, θα μου δώσετε ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε για αυτό που λέμε κεντροδεξιά πολυκατοικία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πάντα ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριος Πάνος Καμένος. Αν είστε μια φορά αιχμηρός για τον κύριο Ανδρουλάκη, είστε χίλιες φορές αιχμηρός για τον Αντώνη Σαμαρά, κύριε πρόεδρε. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακούμε όλο και πιο συχνά το σενάριο που λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κατέβει στις εκλογές για να φθαρεί ο Πρωθυπουργός, να πάρει η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 25%, να τον αμφισβητήσουν εσωτερικά, να φύγει, να αναλάβει κάποιος άλλος και μετά όλα με λιγάλα. Άκουσα χθες και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει: μα ο Σαμαράς πήρε 18% το 12% και δεν του είπε κανείς να φύγει. Και θυμάμαι και μια δική σας δήλωση που είχατε πει ότι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα επιστρέψω κι εγώ για να τον αντιμετωπίσω πολιτικά. Πού βρίσκεστε σήμερα τώρα που το κόμμα Σαμαρά θεωρείται σχεδόν δεδομένο?
1: Δεν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Είναι πιο αυτόχθον Πασόκ από ότι ο κύριος Ανδρουλάκης. ο κύριος Σαμαράς λειτουργήσε υπέρ του Πασόκ σε όλη την πολιτική καριέρα.
0: Θα τον βγάλετε τώρα αντί για δεξιό Πασόκ το Σαμαρά?
1: Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αυτός που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία? Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αυτός που συγκυβέρνησε με το Πασόκ και νομοποίησε το Πασόκ του Γιώργου Πανδρέου και του Βενιζέλου? Ο Σαμαράς δεν είναι τώρα που έρχεται να γίνει πάλι πατερίτσα του Πασόκ?
0: Πασόκ ή του Τσίπρα?
1: Και του Πασόκ και του Τσίπρα και του τίποτα. Ακούστε, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Υπάρχουν οι πολιτικοί οι οποίοι κατευθύνονται από το λαό και υπάρχουν και οι πολιτικοί οι οποίοι παίζουν το πολιτικό Airbnb. Δηλαδή είναι όργανα το αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην ομιλία του το 1993, των διαπλεκομένων συμφερόντων.
0: Δηλαδή αυτή ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει σήμερα στην πολιτική ως όργανο διαπλεκομένων?
1: Ξεκάθαρα είναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Σαμαράς, τι με συγχωρείτε τώρα, στα 80 το αποφάσισε να ξενεγηθεί της χώρας. Ένα το όνομα του Θεού. Στις πολυκατοικίες, επειδή μιλάμε για πολυκατοικίες, παλιά οι μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν δύο επαγγέλματα, τους θυρωρούς και τους περιπτεράδες. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες στο αντίπαλο στρατόπεδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το σενάριο που λέει ότι αν ο Πρωθυπουργός, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει ένα χαμηλό ποσοστό στις πρώτες εκλογές, επειδή θα είναι και πιο χαλαρή η ψήφο, θα δημιουργηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις να ανατραπεί και μετά να αναλάβει κάποιος άλλος και ενδεχομένως να κάνει ένα προσκλητήριο στην παράταξη και να επιστρέψει και ο κύριος Σαμαράς κλπ. Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι ένα σενάριο που μπορεί να περπατήσει?
1: Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο που δεν πρέπει να γίνει είναι, δεν πρέπει να ιεροποιηθεί ο Κασιδιάρης.
0: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Ο κύριος της Νέας Δημοκρατίας πρώτα απ' όλα δεν είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κασιδιάρης. Ο οποίος θα προσπαθεί να εκπροσωπήσει την οργή. Έτσι. Και μάλιστα σπονσονάρεται. Αρκετά. Εκτός από τους δικούς του τους παλιούς, έτσι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό το πολιτικό σύστημα στο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή με την επιλογή του να του επιτρέψει να κατέβει σε εκλογές ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θα σας θυμίσω ότι όταν απογορεύτηκε το ΚΚΕ, η ΕΔΑ πήρε 25%. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις και με πολιτικά κριτήρια να αντιμετωπιστεί ο κ. Κασιδιάρης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ο οποίος αποτελούσε μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης.
0: Συμφώνω και γι' αυτό μπήκε στη φυλακή με αυτή την κατηγορία.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνάμεις της κεντροδεξιάς διάσπαρτες, οι οποίες είναι μέσα στον κοινοβουλευτικό, στον συνταγματικό κύκλο. Δηλαδή και η λύση του κ. Βελόπουλου είναι μέσα στον συνταγματικό, συμφωνεί κανείς ή όχι μαζί του, και η κυρία Λατινοπούλου, αλλά και πολλά στελέχη από τους διαγραφέντες. Μην ξεχνάμε ότι μια μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση μέσα στη Βουλή είναι στελέχη τα οποία έχουν διαγραφεί και βρίσκονται στους ανεξάρτητους.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στη δεύτερη εκλογή, να γίνει ένα γενικό προσκλητήριο, να μπορέσει να ξαναεμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η κεντροδεξιά τέλος πάντων, με μια σύνθεση απόψεων από ανθρώπους όπως πρόκειται για κεντροδεξιά και όχι από το σημαντικό Πασόκ.
0: Αυτό μπορεί να γίνει,
1: αυτό θεωρώ ότι θα γίνει
0: με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής.
1: Μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι δεν θέλει να πλησιάσει το χώρο αυτό και προτιμάει να κάνει ανοίγματα προς το κέντρο μέσω των στελεχών που προέρχονται από το σημαντικό Πασόκ. Θεωρώ ότι αν αλλάξει η άποψη και αν καταλάβει ότι πλέον η δύναμή του θα είναι από τη στιγμή που θα έχουμε μια αριστερά που θα κεντροαριστερά που θα συντάσσεται από την άλλη μεριά, να συνταχθεί μια κεντροδεξιά, όποιος αυτό το καταλάβει και το ενστερνιστεί και βάλει λίγο νερό στο κρασί του και δεν υποτιμά τους ανθρώπους που βρίσκονται στον ίδιο πολιτικό χώρο και κόμματα και προσωπικότητες και πρόσωπα και κάνει ένα γενικό προσκλητήριο, πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει. Η δύναμη της κεντροδεξιάς και του κέντρου είναι ισχυρότερη της αριστεράς.
0: Ναι, και είναι, νομίζω είναι ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο για τη μεταπολίτευση. Αυτή τη στιγμή και η δεξιά και η κεντροδεξιά είναι γύρω στο 50%. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Καμένε. Εσείς τι θα κάνετε? Ισχύει αυτό που είχατε πει, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα επιστρέψω και εγώ στην πολιτική? Θα κάνετε κάτι άλλο? Θα βοηθήσετε κάποιον άλλον, τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα, τι θα κάνετε?
1: Ακούστε κάτι. Εγώ είμαι καταρχήν κεντροδεξιός. Δεξιός είμαι μάλλον, όχι κεντροδεξιός. Ναι. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ότι αποφάσισα να αποτραβηχτώ και να μπω σε αγρανάπαση είναι μια πολιτική μου απόφαση την οποία δεν την έχω μετανιώσει. Mm-hmm. Ασχολούμαι με τα γεωπολιτικά, τα διεθνή κτλ. Από τη στιγμή όμως που βλέπω ότι ο κ. Σαμαράς παίζει τέτοια παιχνίδια που

0: Όχι, στη γραμμή Φλωρίδη ποτέ. Αλλά να μην με βλέπει στη γραμμή Φλωρίδη.
1: Όχι, επειδή εγώ... είπε ότι αν υπάρχει ακυβερνησία μπορεί να κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτό
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, εγώ δεν φοβάμαι του Τούρκου. Του Τούρκου θα του αντιμετωπίσουν οι ένοπλε δυνάμει και θα του τσακίσουν. Οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει, ανεξάρτητα ποιο θα βρίσκεται στην εξουσία, είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι κανένα, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά του πολύ καλά και θα τον κάνουν με απόλυτη επιτυχία. Όμω, ο Ερντογάν είναι ένα πολιτικό.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
0: Αν δεν πάρει 36 βουλευτές και να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας του, θα χάσει την εξουσία. Και αν χάσει την εξουσία, θα βρεθεί σαν μπουντρούμια που έκλεινε μέχρι τώρα τους αντιφρονούντες. Οπότε, θεωρώ πολύ επικίνδυνο ο Ερντογάν να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κρίση. Βλέπουμε ότι ανεβάζει τον όντρο και με την Ελλάδα και με το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Around the flag.
1: Μάλιστα, για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, θα δούμε ενδιαφέρουσες απόψεις. Εγώ θα τα ξαναπούμε πάλι έτσι κι αλλιώς. Άρα εσείς το ραντεβού το πολιτικό το δίνετε μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών και μέχρι τότε είστε παρατηρητής στην αγρανάπαυση και βλέπετε.
0: Ναι, και να σας πω και κάτι. Οι διαφορές μου, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σε θέματα που έχουν να κάνουν από αυτά που έχουν πληγώσει και την κυβέρνηση. Δηλαδή και το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα που το χειριστήκανε άκομψα. Και το θέμα του ΑΠΚΕΠΕ. Θεωρώ λάθος την προσέγγιση με την Ουκρανία και το σπάσιμο των παραδοσιακών σχέσεων με τη Ρωσία. Θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσει πίσω η πολιτική καραμαλή με τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ενεργειακή κρίση. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, ήμουνα πριν από λίγες μέρες, δίνουν πετρέλαιο με τον Δελτίο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας διεθνή κρίση, όχι ελληνική. Και ιδίως ενεργειακή κρίση.
1: Την αντιμετωπίζουμε ήδη. Ωραία. Θα τα πούμε ξανά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο μετά την συνέντευξη με τον Πάνο Καμένο. Μπορεί να τάσπασαν με το συγκυβερνήτη, μπορεί να υπήρξε κάποια στιγμή πολλή ένταση, αλλά από ό,τι ακούσατε, ο Πάνος Καμένος τρέφει αισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον φοβάται ως πρωθυπουργό, είπε φοβάμαι περισσότερο τον Ανδρουλάκη ως πρωθυπουργό παρά τον Τσίπρα. Και προέβλεψε ότι μπορεί στο μέλλον ο κύριος Τσίπρας να είναι πρωθυπουργός μετά το 31. Καλά, για το Σαμαρά δεν συζητάμε τι έχει πει, έτσι κι αλλιώς η κόντρα κρατάει χρόνια, αλλά μου έκανε εντύπωση η πολύ θετική εικόνα και άποψη που έχει και σήμερα για τον Αλέξη Τσίπρα. Επιστρέφω στο πρώτο θέμα που ήταν, όπως σας είπα, η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο να σας πω ότι παραπέμπονται και άλλα πρόσωπα, είναι 4 για την ακρίβεια. Είναι ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας.

0: Ο κύριος Αγάπιος Χαρακόπουλος, αδελφός του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα παραπεμφθούν μαζί με τον Υπουργό για να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο. Τώρα, ο κύριος Τριαντόπουλος πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση, αφού λέει ότι διαφωνεί με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και θα την αντικρούσει στο δικαστήριο, λέει το αυτονόητο, ότι εν ώψη των του γεγονότος ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια της παράταξης στη Μαγνησία στις επόμενες εκλογές. Ήμουν και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίσω να εργάζομαι. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους κλπ. Φαντάζομαι το αυτονόητο, είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί και ο ίδιος να ήθελε να συμμετέχει, δεν θα τον έβαζε ο Πρωθυπουργός στα ψηφοδέλτια από τη στιγμή που υπάρχει το ειδικό δικαστήριο και υπάρχει και η εκκρεμότητα Για το αποτέλεσμα της δίκης. Ο Κώστας Καραμαλής το έκανε πιο νωρίς, γιατί και εκείνος έβλεπε πώς είναι τα πράγματα, οπότε σου λέει καλύτερα να αποσυρθώ μόνος μου παρά να με αποσύρουν. Ο κύριος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε την απόσυρσή του με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή σε δίκη. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να δούμε λίγο το τι γίνεται στη Γαλλία, γιατί χθες δημοσιοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δείχνει τη Λεπέν και το Μελανσόν ως το φοβερό δίδυμο του δεύτερου γύρου, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίζει στη Λεπέν. Υπάρχει και μια συζήτηση για το αν η Κριστίν Λαγκάρ θα μπορούσε να είναι υποψήφια αυτού που λέμε ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου που σήμερα εκφράζει ο Μακρόν. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Χρήστος Σεφερ, ο Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, βαθύς γνώστης της γαλλικής πολιτικής σκηνής, που οι εκλογές στη Γαλλία είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν όλη την Ευρώπη, σε λίγα λεπτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πάντα οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον λοιπόν γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα και πολλά άλλα. Όλα αυτά, αν μπείτε στο ΔΕΗ.gr, θα τα δείτε, γιατί όπως είπαμε, οι πιο σημαντικές στιγμές είναι στα απλά καθημερινά πράγματα, όπως είναι μια συναυλία που πάμε και μένει στη μνήμη μας για πολλά πολλά χρόνια. Τώρα, όπως σας είπα, θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, γιατί οι εκλογές στη Γαλλία που είναι την επόμενη άνοιξη είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία είναι πυλώνας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και αν στο τιμόνι της είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν έχει και τα καλύτερα αισθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι κραδασμοί θα είναι τεράστιοι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
7: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας ζήτησα να μιλήσουμε για αυτή τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες, μάλλον τη Δευτέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου, και δείχνει τη Μαρί Λεπέν και τον Μελανσόν στο δεύτερο γύρο σε όλα τα σενάρια που έχουν εξεταστεί. Στη μονομαχία του δεύτερου γύρου, πάλι με βάση τη δημοσκόπηση, η Μαρί Λεπέν φαίνεται να κερδίζει με πολύ μεγάλη διαφορά από τον Μελανσόν τις εκλογές. Και το ερώτημά μου είναι αν πια νομοτελειακά ήρθε η ώρα η Λεπέν να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας.
8: Όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα και ένα τέτοιο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε μεγάλους, με γνωστές ευαισθησίες και εξαιρετικά ενεργά ανακλαστικά, δεν μπορεί να ξέρει κανένας μέχρι την τελευταία στιγμή πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο.
7: Σωστό, αλλά σε αυτό το δημοκρατικό τόξο και στη λειτουργία του, Μελανσόν και Λεπέν δεν είναι μπρος γκρεμός και πισωρέμα?
8: Κάπως έτσι είναι μεν, αλλά δεν πάβει αυτό να αποτελεί ένα πλεονέκτημα για τη Λεπέν, οπωσδήποτε.
7: Ακριβώς.
8: Εκείνο το οποίο όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και από αυτή την άποψη ίσως θα είναι ακόμα πιο πρωτότυπες οι επόμενες εκλογές, είναι πώς θα κατανεμηθούν οι κοινωνικές περισσότερο δυνάμεις απέναντι σε αυτό το δίπολο Λεπέν με Μελανσόν. Γιατί το λέω? Διότι τον τελευταίο καιρό ο Μελανσόν έχει κάνει μία αναπροσαρμογή της στρατηγικής του, προσπαθώντας να περάσει στη διαιρετική τομή μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, την διαιρετική τομή μεταξύ φασιστών και αντιφασιστών.
7: Μάλιστα.
8: Πράγμα το οποίο πιθανότατα αποδειχθεί ότι θα έχει μία μεγαλύτερη απήχηση κυρίως στους χώρους της νεολαίας.
7: Να ρωτήσω κάτι, για αυτό που λέμε ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εσείς τώρα που την Γαλλία την ξέρετε πολύ καλά, ποιος από τους δύο είναι πιο επικίνδυνος? Γιατί και οι δύο έχουν πει τα εξαμάξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Ναι, θα έλεγα ότι ο Μεν Μελανσόν το πιθανότερο είναι να παραμείνει μέχρι τέλους ανυπότακτος, όπως ακριβώς και το κόμμα από το είναι και η ονομασία του κόμματος από το οποίο προέρχεται. Ενώ για τη Λεπέν όλοι οι περισσότεροι προεξοφλούν ότι θα δείξει συμβιβαστικές τάσεις αντάλογες με αυτές που έδειξε.
7: Θα γίνει μια νέα Μελώνη δηλαδή.
8: Μια νέα Μελώνη θα έλεγα, βέβαια όμως ότι σε
7: διαφορά. Άρα εκ της απαντήσεώς σας μου λέτε ότι πιο επικίνδυνος είναι ο Μελανσόν.
8: είναι πάρα πολύ πιθανό, ακριβώς γιατί ο Μελανσόν δεν θα δείξει κανένας είδους διάθεση συμβιβασμού, κυρίως απέναντι σε μια Ευρώπη με την οποία η αλήθεια είναι, και αυτό είναι κάτι στο οποίο υπολογίζει ο Μελανσόν, ο μέσος πολίτης αισθάνεται περισσότερο αποξενωμένος από την Ευρώπη από κάθε άλλη χώρα.
7: Και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια το ίδιο δεν συμβαίνει στη Βρετανία, γιατί είδα ένα δημοσίευμα του Πολίτικο σήμερα, έγινε μια δημοσκόπηση και παραπάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν μια πολύ στενή σχέση ξανά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιέζεται ο Πρωθυπουργός των Εργατικών να ακυρώσει το Brexit και το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και στους ψηφοφόρους του Farage το 51% θέλει πιο στενή σχέση με την Ευρώπη, γιατί βίωσαν τι σημαίνει να είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κατάλαβαν.
8: Το κατάλαβαν γιατί ο λογαριασμός αποδείχθηκε πολύ βαρύς και ακόμα δεν έχει αποπληρωθεί κιόλας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία.
7: Διότι είναι άλλο να αισθάνεσαι αποξενωμένος από την Ευρώπη αλλά να είσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο να είσαι εκτός.
8: Έτσι ακριβώς. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη διάσταση του προβλήματος, κύριε Τάκη, το οποίο σχετίζεται και με τις εκλογές στη Γαλλία. Η παλιά αντίθεση μεταξύ ευρωπαϊστών και αντιευρωπαϊστών έχει σε μεγάλο βαθμό υποκατασταθεί από την εσωτερική αντίθεση μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρων.
7: Που το βλέπουμε σε όλες τις εκλογές πια, και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
8: Το βλέπουμε σε όλες τις εκλογές πράγματι, και αυτό στις επόμενες εκλογές στη Γαλλία θα είναι ίσως ένας καθοριστικός παράγοντας. Ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι είναι και αυτός ο γονέος λίθος της υπεροχής της Λεπέν. Διότι η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα εσωτερικό μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα του Παρισιού, με αποτέλεσμα να έχει πολλωθεί ακριβώς η ιδεολογική, θα έλεγα, περιβραίουσα ατμόσφαιρα.
7: Ερώτημα αυτό... κρίσιμο. Υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορεί να εμφανιστεί στο παραένα και να ανατρέψει αυτό το δίδυμο και στις δεύτερες εκλογές, αντί για το Μελανσόν να είναι ένας άλλος, και εκεί οι Γάλλοι να κάνουν αυτό που έκαναν με το Μακρόν?
8: Είναι το μεγάλο στοίχημα του Εντουάρ Φιλίπ. Τι είναι ο Εντουάρ Φιλίπ? Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν και σημερινός, εδώ και χρόνια μάλιστα, δήμαρχος της Χάβρης. Πράγματι, επειδή προέρχεται από μια πολύ μετριοπαθή κεντροδεξιά παράδοση ο ίδιος, έχει μία απήχηση διευρυμένη. Η ατυχία για τον Εντουάρ Φιλίπ είναι ότι πια η κατάσταση για τις δυνάμεις του κέντρου στις οποίες ανήκει και ο Εντουάρ Φιλίπ είναι μία κατάσταση παρακμής, ναι, αποδρομής.
7: Γιατί είδα στην ίδια δημοσκόπηση ότι δεν πάει καλά, και σε άλλες που έγιναν και νωρίτερα πάλι το δίδυμο είναι Λεπέν Μελανσόν. Θα ήθελα να ρωτήσω...
8: Η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι εν την παντοδυναμία του ο Μακρόν, ο οποίος ήταν η κατεξοχήν προσωπικότητα του κέντρου, έβλαψε το κέντρο κατά έναν τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας. Και πληρώνουν όλοι το λογαριασμό,
7: μάλιστα,
8: του Μακρόν.
7: Και κάτι άλλο. Το θυμόμαστε, το αντίστοιχο έγινε στη Βρετανία με τον Τόνι Μπλερ και τους εργατικούς. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά και επειδή βλέπω ότι πυκνώνουν τα δημοσιεύματα ότι η Κριστίν Λαγκάρ θα εγκαταλείψει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξακολουθεί να παίζει το σενάριο της υποψηφιότητας Λαγκάρτ που μπορεί να ανατρέψει ενδεχομένως, λέω, δεν το ξέρω, τα σημερινά δεδομένα στη Γαλλία?
8: Όχι, νομίζω ότι έχει φύγει από
7: έχει
8: το τραπέζι αυτό, και κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η ίδια η Λαγκάρτ, η οποία έχει φιλοδοξίες αναμφισβήτητες, δεν θέλει να κάψει το χαρτί της σε μια μάλλον χαμένη υπόθεση όπως θα είναι αυτή την επόμενη.
7: Άρα η απομάκρυνσή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι για να προλάβει ο Μακρόν να, με τη σύμφωνη δική του και τη δική του γνώμη, να τοποθετηθεί ο επόμενος κεντρικός τραπεζίτης?
8: Νομίζω ναι.
7: Μάλιστα.
8: Νομίζω.
7: Και κάτι τελευταίο, με βάση όλα αυτά που βλέπετε, είστε πολύ ανήσυχος για έναν από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που είναι η Γαλλία από την επόμενη χρονιά και μετά, και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
8: Εξαρτάται περισσότερο από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοώ της γραφειοκρατίας της, παρά από τη Γαλλία. Διότι αν πλην της περιπτώσεως όπου έχουμε τη μάλλον απίθανη εκλογή Μελανσόν, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία με τη Λεπέν θα χειριστεί τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέχρι και ευεργετικές διορθώσεις από πλευράς της ευρωπαϊκής πολιτικής, με αποτέλεσμα βεβαίως τα πράγματα να σταθεροποιηθούν
7: και
8: ξανά.
7: Όταν φτάνει ένας άνθρωπος σαν εσάς, που γνωρίζει κανείς και τις δημοκρατικές του ευαισθησίες και όλη του την τοποθέτηση στην πολιτική, να λέει ότι μπορεί η Λεπέν να βοηθήσει τα πράγματα να ισορροπήσουν ξανά, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, και έτσι καταλαβαίνω και ένα δημοσίευμα που είχε χθες το Πολίτικο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που από τώρα κάνει μια επανατοποθέτηση πώς πρέπει να σταθεί απέναντι σε δεξιά ή ακροδεξιά κόμματα εν όψη των ευρωεκλογών του 29, διότι τα πράγματα πια στην Ευρώπη αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς και αυτή η ραγδαιότητα απαιτεί και πολιτική επανατοποθέτηση.
8: Και κυρίως αυτό που λέτε πολιτική επανατοποθέτηση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι καιρός η Ευρώπη να συνέλθει από τον τεχνοκρατισμό της.
7: Μάλιστα.
8: Διότι αυτός ο τεχνοκρατισμός, ο οποίος πια κινείται εκτός πραγματικότητας, είναι που έχει αποξενώσει τις ευρείες, θα έλεγα, κοινωνικές βάζες, ακριβώς από την ορθοδοξία των πιο μετριοπαθών κυβερνήσεων.
7: Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, το διευθυντήριο των Βρυξελών.
8: Ακριβώς.
7: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά και εσείς.
7: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κύριου Σεφερτζή και ιδίως αυτό που είπε, ότι κατά την άποψή του το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κινδυνεύει περισσότερο από το Μελανσόν, που μπορεί να είναι απολύτως ανυπότακτος και να μην βάλει καν νερό στο κρασί του.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

τρυφέρα, μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και ψάχνω.

όλες τις νύχτες λευκό κερί, να καις όλες τις λύπες πάντα εσύ.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed, είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

se va, cuando volverá. Por la carretera

φτερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.